0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Θεόν Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιέσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελεθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαιρεθέντες στο ύπνο προσφύτω με σε βαθέ, και τον αγγέλων των ύμνων βαώμαν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρεσμα, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγίας.

θρόνο κριτήσω πελεύσετε και εκάστοι πράξη γυμνοθήσονται. Ελαφάβο κράξουμε να τα μέσα τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο ή ο Θεό, δια τη τοτόκο λέισον ημά. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενο σε ευχαριστώ, Αγία Τριά, ότι δι' την πολύ σου βαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστη σε μη τον θύμα και αμαρτωλό, ουδέστην από λεσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προσεπάγωνα σε κείμενο νυγηρά με, ει το ορθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου, και νυν φωτισόν με το όμα τη Διανία, άνοιξόν με το στόμα του μελετάντα λογιά σου, και στην έννοια τη εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλυνση εν εξομολογήστη καρδία, και εν ημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θείωση και φιλανθρώπο προνοία, εξίως άσματον αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Θεήσεώς μου, ως τον Αγίου και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόξωνε καρδία καθαρά και πνεύμα και ταπεινώσεως, προς τον εκθύνεσαι την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεσιν. Όπως κι εγώ κοινωνώς γένομαι του φρονήμου παρθένου, εν φεδράν λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εναπιών μου αισθητή απαντός. Σήμον ο ήμαρτων και το πονηρών εναπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσασαν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρα εν ονομίες την ελήφθη και να αμαρτίησαι τη σε με μήτρη μου. Η δουγάρα ελήφθη εν αγάπη σας, τα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπι και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχιον ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασαν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλθεις απ' εμών. Απόδες με την αγαλίασον του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στερηξόν με. Διδάξον όμως τις οδούς σου και εσεβήσω τη σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγυλεί την ελεσίνη σου. Ό,τι θέλεις σε θυσία να δοκάω, όλο καυτό μου το πευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένο, καρδίαν σε τετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το θα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιών δικαιοσύνη, αναφορά και όλα παυτώματα. Τότε ανίσουσεν επί το θυσία θηριών σου μόσχου. Μακάρι άμα με να δω η παραβόμενη νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξετήσουσεν αυτόν. Που χαρεργαζόμενη την ονομία, εν τε σοδή αυτό επορεύτησαν. Σύνε δήλω τη αντολά σου του φυλάξεστε σφόδρο, όφελο κατευθυνθεί στον οδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε με συνθώ το με επιβλέπειν επί πάσα τη αντολά σου. Ξομολογήσω μέσα ανεχτήτη τη καρδία, εν το μαθηκαίνω με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψω ω φόδρο. Εν τίνει κατορθώ ανώτερο των οδών αυτού, εν το φυλάξω του λόγου σου.
εν όλη καρδία μου εξαγητησάσαι μη απόσημα από τον οντολόν σου. Εν την καρδία μου έκλειψε το λογιά σου από σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε τη δεξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκέλωση μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρευθυν ως επιπαντή πλούτο. Εν τη συντολέ σου θελασχή σου και κατανοήσω τη οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδοσο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψα του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θεμά σου εκ του νόμου σου. Πάρυπα εγώ είμαι η τη γη, μη αποκρύψει απαιμούντα εντολά σου. Επεπόδησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρυματά σου εν πάντα καιρό. Επιτίμησα σε περηφάνεια, σε επικατάρατη, εκκλίνοντα από τον εντολό σου. Περίλεπο μόνη του και εξουδένωση, ότι τα μαρτυρία σου εξεθήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και θα τεμού κατελάλουν. Ο δεδούλο σου εντελέσχει τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μαστή και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολέθη το εδάφο η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδός με εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου σανέτησον με και δεν ασχίσουν τη θαμασή σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμώ και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν ελευθείας αρνητισάμεν και τα κρίματά σου καπελευθόμεν. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου κηρύμε με κατασχήνεις. Οδόν εντελώς ο έδρομον ότι αναπλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε των οδών των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν δι' απαντός. Στενέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλανεξία. Απόστρεψα στους οφθαλμούς μου, του μη δυνατότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου του λογιών σου εις τον φόβο σου. Περίστε τον ειδισμό μου ονειπτοπιπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθει επ' εμέ το λαό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη σονιδίζωση με λόγων, ότι έλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει εκ του στόματός μου λόγων αληθεία σαν σφόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Και παρεμβόμενε πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και λάβουμε τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέων και πεσχυνόμεν και μελέτων τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχέρια μου προς τις εντολές σου ασυγάπησα και οι δολές σου είναι τις δικαιωμασίες σου. Μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου να επίλπισάς με. Αυτοί με παρεκάλεσαν ταπεινώσαι μου ότι το λόγιο σου ζησέν με. Υπερήφανη παρενόμουνα σφόδρα από δε το νόμο σου. Ούκα ξέκλεινα, εμνήσει το κρυμμό του απεώνα, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αυτή μία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκαταλειμπανών των νόμων σου. Σταρτάισαν με τα δικαιώματά σου, το αποπαρικία μου. Εμνήσει την ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα, το φυλάξεσαι το νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέη σώματα με το λαγιό μου σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα το σπόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε του καταράχθην, το φυλάξασε τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπράξαν με και το τον νόμο σου καπαλαθώμη. Μεσονύχτων εξηγηρώμη το εξομολογίστασε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα του φοβουμένου σε και των φυλασσότων της εντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρη στοχή, τα δικαιώματά σου διδαξόμουμε. Χριστότητα επίσης με το του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμουμε, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ πλημέλησα, δια τούτου το λογιόν σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και την Χριστότητή σου διδαξόμουμε τα δικαιώματά σου. Επλεθύνθη επ' εμέ δικαία περηφάνω,
εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθης γάλα η καρδία αυτό. Εγώ για τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με τε ταπεινωσάς με. Απασάν μ' αυτά δικαιώματά σου. Αγαθός με νόμο σου στόματό σου. Υπέρ χιλιάδες Χριστίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχειρέσω επίησόν με και πλασόν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σου αψωδέ με και φρανθήσονται, ότι εις λόγους επίλπισαν. Έγινον Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα πείνασά με. Γεννηθεί το δί το λαό σου το παρακαλέσαμε, κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιμήσω και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί τους εν υπερήφανοι, ότι αδίκως ενόμεσαι εις αμέ. Εγώ δεν δελασχίσω τις εντολές σου, επιστρέψατος αν μη φοβομενήσαι, και γνώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μάμου μου εν της δικαιωμασίς σου, από σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις η σωτηριό σου ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισαν. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μες το λογιόν σου λέγοντες, πότε παρεπαλέσεις με. Ότι γεννήθηνο ασκό εν πάθνη, για δικαιώματά σου καπελαθώμη, πόσα εις είναι μέρη του δούλου σου, ότι επίση με εκ των καταδιακόντων με κρίση. Διηγήσα τον παρόν με δολεσχία, αλόχο ο νόμο σου κύριε, πάσα εντολέ αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβρεχήστε να τελεσάν με τη γη, εγώ δεν κακατέλεπον τα σαντολά σου. Κατά το λαό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεών και γενεών ηλυθιά σου, εφημελία σου την γη και διαμένει, τη διατάξω σου διαμένει μέρα τη διασύμπα του δουλασσά, η μία ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώμουν την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με, σώσε με εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν, εμέ υπέμενα να μαρτωλεί το κολέησο με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση την τελεία σε τον πέρας, φυλατή εντολή σου σφόδρο. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μας το χρυσάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντως του διδάσκοντάς μας συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτερούς συνήκα, ότι τις εντολές σου εξεζήτησα. Εκ πάσης ο πονηράς επόλυσε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτων σου κατσέκλεινα ότι σε νομοθετησάς με. Ως ηλικέτω λαρική μου τα λογιά σου υπερμέλητο στο ματί μου. Από τον οντολόν σου συνήκα δια το τομίσεις σε πάσαν οδόν αδικίας. Μου λίχνες φωσί μου νόμος και φως της θρύβης μου. Όμως ο και έστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθενα ως φόδρα, Κύριε, ζήσου μου κατά το λόγο σου. Τα εικόσα του στοματός μου ευδόξαν δε, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξούν με, η ψυχή μου τα σχερισή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθω το μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Επληρωνόμεσα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμως εμίσθησα που τον νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και τη λύπτωρ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Εκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσονται στην εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβόμαι κατά το λογιόν σου και ζήσομαι και μη, κατασχήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως, αποστατούντας από τα δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβέντες αλογισάμιν πάντας ο μαρτυλός της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρου των κρυμάτων σου φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούς με. Έκδεξε τον δούλο σου σε αγαθό, μη συκοφαντησά του σαν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου ξέλεπουν εις το σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πείσον μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλο σου μη εγώ συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τη συντολά σου, υπέρ χρησίων και τα πάσεων, δια τούτο προσπάσα σα τον τολά σου με το ορθούμι, πάσα να τον άδικο να μίσησα, θα μαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτίκη στην ειδήνη πίους, το στόμα μου είναι εξεκέλκυσα πνεύμα, ότι και στον τολά σου επεκόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιόν σου και μη κατά κυριεσά του μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξατε στον τολά σου το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους εδάτων κατέδεσαι νεοφθαλμή μου, επίοικο φύλαξε τον όμον σου. Δίκαιο σου Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξα μαζί σου το επελάθο του το λόγο σε εχθροί μου.

Όσο αλήθεια, λήψεις και ανάγκευρασαν, με εντολές σου μελέτη μου, δίκαιος είναι τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ζανέτησόν με και ζήσουμε. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον με, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκεί έκραξαν σε σώσο με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασαν ωρία και εκεί έκραξαν, εις σου λόγους επίλπισαν. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το λόγο σου, πέτα το κρίμα σου ζήσουν με. Προσέκησαν κατά δύο ποτές μονομία, που δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο αλήθεια. Καταρχάς έγνωνα εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και ξελούμε, του τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Ήκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκωτές μου και θλιβωτές μου, εκ το μαρτυρίο σου και εξέκλεινα. Είδωνε συνετουτούντας και εξετικούμην, ό,τι ο λαγιά σου και φυλάξαντον. Είδε ότι τα σαντολά σου αγάπησαν, Κύριε, το λέει σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξόνομα δωρεών και από το λόγο σε δηλέσαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ και τα λόγια σου, όσα ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσασε και δελεξάμε, το δονόμο σου αγάπησα. Επτάξεις τη μέρα συνεσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσε τον νόμο σου, και ο καίστην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εν και σαν τη διαισή μου ενωπιών σου, Κύριε, κατά το λογιό σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου ενωπιών σου, Κύριε, κατά το λογιό σου ρίσαμε. Εξερέξατε τα χείλη μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσαν το λάδι σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ρητισάμε. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαισαι, και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθενα σπρώχοντον ο πολλολός, ζήτησαν το δούλον σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο ποιηθέντο μόσον το Πατρίδιο το πάντα γένετο, των δημάσιους ανθρώπους και δι' την μετέρων σωτηρίων, κατελθώντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα στραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτες βασιλεία σου καθ' στα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Σοφιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξασόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προς τα πω ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστα τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Ιδούν ημφίως έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι όν ευρύσει ραθυμούντα βλέπει ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβερά εν αναούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, μου γαρίδας πότε προσέπε ελέξατε η φωνή ηλέγουσα, ειδού ανυμφίω σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξω φεγκρούσα ούσε πέντε παρθένη. Αλλά αρρύπνους καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη, και δόησε τον εικόνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απορθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και Παρθένη οικετεύομεν, δότας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέψυχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της απαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τες εντολάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίασσουν, τα σώματα άγνωσσουν, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάση θλίψος καθών και οδύνης, τύχεσον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι ότι παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.

Ευχαριστούμε Σύ ότι ούσιν από όλες εσύ μας της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσον κειμένους ημάς ήγυρας, στο δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανέκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον όν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθούμεν απαϊσπάστος, άδυντα και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντων το αξιζωμένο Θεό, το ενάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξε η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ ποινός οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ηλίος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την έξοδόν σου, από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετες τα σχήρα σημούν εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσε μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Μνήστε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος, και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάτης οφείας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσεν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα άρτη εν αλπίδα ανέφεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού και έστη πόνος σου λύπιου στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεότο και παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ εσκρατείνονται, διό ανυμνούν δεσβοόμεν σύ, χέρι χαρτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμμένων.

Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάργο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου προσεκτήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η νοσούση διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατή, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση, δεν πάσαι εν ελπίδα μου, εις εάν επίθυμη, μητέρ του Θεού φυλάξον με υπό την σκέπη σου.

0: Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότερον των χερουβήν και ενδοξοφέραν εσύ Κρήτος των Σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

ότι δώσεις αυτό ευλογή ανεις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίσου νησταλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της ακτής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντας μισούντας εν, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκριναν σε κακά, διλογίσα το βουλά σε σου μη δίνοντας θύνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ο ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθηκτη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε και τις μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίας της ισθανίας ημών ενέχεν το ονοματώθη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εντός ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα, και άφησε μου το φιλί μας τα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις αφιλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς εις πειραγιών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωδήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Δόξεν υψίστης.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανεθλιβοντές με.

κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσα Κύριο αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβητήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επί τη θεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας εθερνοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωρών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δέτη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα Σου. Ουκ έστειν ήσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής Σου, ουκ έστειν ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ εμβαρύνθησαν επ' εμέ, προσώησαν και σάπησαν οι μορροπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρησα και κατεκάμπτην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστειν ήσεν της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινόφιν έως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστειμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ, Δεός, εκοφώ.

Σύσοφε μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαφε μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέον θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθην σύ, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσους ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εχρονθήσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνήρων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα να λούν τον άντικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων.

Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη με τον καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματία καθέποντας εν τάφου, όνου καμής της έτ και αυτοί εκ της χειρών σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκ κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου, και πάντας μετεωρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάγνες σου γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθουν και οξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από φτωχίας. Εκ' έκραξε προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησε τέθησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστής την δοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιδελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε γνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φύρων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έτρεξα τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου.

τον ευηλατεύοντα πάση τα σανομία σου, τον ιόμενον πάση τα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε νεδέη και εκτιρμή, τον επιπλώντεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσε το σαϊ του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού από τον Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν να το λέει ποδισμόν, εμάθουν να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος φουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και που υπάρξει, και που επιγνώσετε

λειτουργία αυτού υπηώντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντήτω από τη δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέση μου την αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν ισχύν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε σκαταβαίνωσιν εις λάθον. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ήλαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, γόνον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

εχθρούς μου και απονείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμο.

Των Αγίων Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθούμε υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και τα μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθούμε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου Τιμίου Πρεσβυτέριου της Χριστοδιακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμε υπέρ του Μητρός καθηγουμένης της Αγίας και Συμβασμίας με Μισθάψης Νικοδήμης Μοναχής και εις Χριστός Συνοδείας αυτής. Υπέρ του ευσεβούς ημών γέννους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράνου θάλασσαν και αέρα που το Χρήστο ημών στρατούς και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ της Αγίας και Σεβασμίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και νήσου και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ επικρασίας αέρων εφορίας των κάρπων της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ πλέον των αδιπόρντονος των καμνών των αιχμαλώδων και της τρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ του ρίστη νέοι μας ο φάσης λήψη οργής και δίνουν και ανάγκη.

Πάντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών της του Θεού παρακομέθω. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και

0: Κύριε Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ρε τη ψυχή μου, ο Θεός μου, επίσης είπε έπειθα, μη κατασκευθύνει στον αιώνα. Μη δε κατακλασσά το σάμι εκτρή μου, και γαρπάντες υπομένοντες σε, μη κατασκευθώσει. Εσκευθείτος εν ενμούντες σε εκενείς. Θα σου δώσω, Κύριε, γνώρισό με και τα στρίβου σου διδαξών με. Οδήγησό με επί την αλήθειά σου και διδαξών με ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και εσύ επέμεναν όλη την ημέρα. Λύση τον ευκριμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από το αίωνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αφενίας μου μη μισθείς. Κατά το έλεος σου μνήσει τη μουσή ένε και της χρυσότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πράει εν κρίση, διδάξει πράει οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια. Της εξητούσης της διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το ονόματός σου, Κύριε, και λάσε τη αμαρτία μου. Πολύ γαρεστή. Είσαι συνάνθρωπος ουγούμενος των Κύριων. Νομοθετήσει αυτού εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθήσα βληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος ουγούμενων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εκπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξέγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, και άφεσε πάση της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν, και εμείς ως άδικον εμίζησαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσκυνθήν ότι ήλθησα επί σε. Άκαγε και ευθύσε ο κολόν τον μη ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνομαι, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κύριο ελπίζω ου μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με. Πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου πατέραν τον οφθαλμό μου εστίν και βυρέστησαν την αληθεία σου. Που και κάθεσαι με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ουμή εισέλθω. Εμείς εις ακλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμή ασκαθήσω. Ήψομαι να θωρείς τας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνή ενέσιό σου και διηγήσασε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, γάπησε ευπρέπεια νίκου σου και τόπος κοινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με μετασεβών την ψυχή μου και με τα αντρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνεχε εσύ εν ορμία η δεξιά αυτών επλήσει δώρο. Εγώ δεν κακία μου πορεύτη, λύτρωσέ με, Κύριε, και λέει σών με. Ο πούς μου έστει εν διευθύντητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να θυλιάσω. Ενδεκίζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγίντας σάρκας μου, οι θλίβοντες με και εχθροί μου αυτοί στένισαν και έβρισον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου, εάν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εντάφτε εγώ ελπίζω. Μιαν εις εισάμιν παρακυρίου τάφτε ζητήσω, το κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι τον ναό των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με από κρύπου της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Κινήν ιδού ύψωσε κεφαλήν με πεκθρούς μου, εκύκλωσαν με και έφυσε εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και λαλαγού, άσο και ψαλό του Κυρίου. Εισάκουσαν, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω. Εξεδίτησε έστι το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Ο Θεός μου γεννού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου, σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησον με, Κύριε, τη οδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία ένα και τον εχθρό μου. Μη παρεδός με εις ψυχάς θλιπώντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσαν τη αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κύριου εν γη ζώντων. Υπόμενον τον Κύριο ανδρίζω και κρατεούστο, η καρδία σου και υπόμενον τον Κύριο. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι.
0: Και νυν και στους

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε Νίκη Αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε, Κύριε, και θράψε μου, Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη πότε παρασιωπήσεις απ' εμού, και με οφείζομαι της καταβαίνουσιν της λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της Θεήσεώς μου, εν το δέες Θεέ με προσέ, εν το έρημεν χείρες μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνεκλήσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικία μη συναπολέσεις με. Το λαλού τον ειρήνη με τον πλησίον αυτών, κακά δεν τις καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, κατά την πονηρία των επιτευγμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοσον το απόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού καθελείς αυτούς και ομοί υποδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι σήκουσε τη φωνή της Θεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και περασπιστής μου, επ' αυτό έλπισεν η καρδία μου και βοηθήθη, και ανέφεραν εις άρξη μου, εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα το λαό αυτού και περασπιστήσον των σωτηρίων του Χριστού αυτού, αστί. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησε την οικονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών. Ενέγκατε το Κυρίο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κυρίο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσε τον Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριο συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάς ως το μόσχο των Λίβανων, και αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κύριου συσσίοντος έρημον, και συσσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάχους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, και καθίεται Κύριος βασιλεύσης ον αιώνα. Κύριος ισχύει τον λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε, Κύριο, ότι υπέβαλες με, κι ούκα φράνα στους εχθρούς επ' εμέ. Κύριο Θεός με, και έκραξε προσέ, και ίασό με. Κύριε, ανήκαγες εξάβει του ψυχή μου, έσως άνθρωπο των καταβαινόντων εις λάκων. Ψάλετε το Κύριο Υιός εις αυτού, εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι η οργή εν το θυμό αυτού, και η ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τεκτηνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου, δύναμη και απέστρεψας δε το πρόσωπό σου, γενής ταραγμένος. Προσεκεί και κράξουμε και προς τον Θεό μου δεηθήσομε. Τι σου ωφέλεν το αίματί μου, εδώ καταβαίνει με εις διαφθορά. Μη εξομολογήσετε εσύ πους, ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στο κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στο σάκο μου και περιέζωσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλεις η δόξα μου, και ομοί κατανοηγώ, Κύριο Θεός εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και

και άγιοι σου αιώνα στον αιώνα να μην. Επίση, Κύριε, έλπισα μη κατασχεθήνη στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και ξελούμε. Κλείνω προ με το ου σου τάχυνον, το εξελέσθε με. Γεννούμε ει θεών υπερασπιστήν και ει οίκο καταφυγή σου σώσε με. Ότι κρατέωμά μου καταφυγή μου εσύ. Και είναι και το όνομα τόσο οδηγήσει με και διαθρέψει με. Εξάξει με παγίδο τάφτη. Είσαι έκρυψαν με ότι εσύ ο υπερασπιστή μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριο Θεό τη αληθεία. Εμίσησα στου διαφυλάσσοντα ματαιότητα διακενή. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσω με και φανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου. Έσωσά με εκ των αναγκών η ψυχή μου. Και ούσιν συνέκλεισά με ισχύρα εχθρών. Έστησε εν το ευρυχώρο του πόδα μου. Ελέησον με, Κύριο, ότι θλίβομαι, το άρθρο θυμό οφθαλμό μου, η ψυχή μου και η γασίρ μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμή. Ισθένη εν επτωχία ισχύ μου και τα οστά μου ταράκτησαν. Παραπάνω του εχθρού με γεννήθην όνειδο και τη γείτωσή μου σφόδρα και φόβο τη γνωστή μου. Οι θεαρούντε με έξω έφυγαν απ' εμού. Επελύσινος η νεκρός από καρδίας, εγεννήθινος η σκέφος από λολός, ο τύπους αψόγων πολλό παρικούντο κυκλώθε, εν το επισυναχθήνει αυτούς άμε επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή με βουλεύσα του. Εγώ δε πει, σύ Κύριε έλπισα, είπα σύ ο Θεός μου εν της χρυσής σου κλήρη μου, είσαι με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί το δούλου σου, σώσαμε το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθεί ότι επεκαλεσάμισε. Εσχυνθεί τόσο να σε βρει καταφύσαν εις άδου. Αλλά γεννηθεί του τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομία, η περηφανία και η ξουδένωση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε, εξεργάσοντας της ελπίζου συνεπισέ, εναντίον των αιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς ένα αποκρύφο του προσώπου σου, από τα αρχής ανθρώπους και πάσεις αυτούς εσκηνή από αντολαγίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι εθαυμάστος το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκφράση μου, απέριμε από προσώπου τον οφθαλμό σου, για τούτο εις ήκουσες τις φωνείς της δεήσεώς μου, εδώ και κραγένε με προσέ. Αγαπήσε το Κύριον πάντες η όση αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδήλωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Αδρίζεσαι και κρατεούσε καρδία ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριο. Μακάρι όν αφέθεσαν οι ανομίε και όν επεκαλεύθησαν οι αμαρτίε. Μακάρι όν σανήρ ο μη λογίσεται Κύριος αμαρτία. Ουδές είναι το στόματι αυτού δόλος, ότι σήγησε επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζουν όλη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφνης ταλαιπωρία εν τον παγίνε μια άκαρθα. Την ανομία μου γνώρισα και την αμαρτία μου και κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κυρίο, και εσύ αφήκασαι να στέβει της καρδίας μου, υπερτάφης προσέφθησε δε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω. Πριν εν κατακλυσμό υδάτων πολλών, προς αυτόν κυγκιούσι, σύ μου η καταφυγή από θλίψεις της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με, συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό τάχτη, ή πορεύσει επιστηριό επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και μείωνος, ίσου και στην σύνεσης, εν κοιμώ και χαρινότα στη αγώνας αυτών άξες, το μη εγγυζόντο προσέ. Πολλέ μάστιγες στο μαρτωλού, το δε ελπίζεται επί Κύρων έλεος κυκλώσει. Εφράθετε επί Κύρων και αγαλιάστε δίκαιοι, καυχάστε πάντες ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κοινήν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων, αμήν, αγαλιάστε δίκαι εν Κυρίω της εφέση πρέπει ένεσης, εξομολογήσε το Κύριο εν κιθάριον, σατηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα και νόου καλώς ψάλατε αυτόν αλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάτα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύν και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης γη. Το λόγο Κυρίου ουρανίοι στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Συνάγνωση ασκονίδα τα θαλάσσις, τη θύσεν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δεσαλεφίδουσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενέκλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάσει βουλάς εθνών, αθετεί δελογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξετο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίο αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσης κατά μόνας της καρδίας αυτών ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ουσώστε βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγα σου σωθήσετε εν πλήθη ισχύως αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου που τους φοβουμένους αυτών τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάωτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομονή του Κυρίου ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί. Ότι εν αυτό εφραντίσεται η καρδία ημών και εν το όνομα το Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέν το Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιελπίσαμε επί σέν. Ευλογήστε τον Κύριον εν παντή καιρό διαπαντός η ένεση σε αυτό εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθήσετε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών με ρίσατόμε. Προσέρχεται προς αυτόν και φωτίστηκε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο φτωχός εκέτραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος, ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού του ουκές στην ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιε τόχησαν και επίνασαν οι δέξι δούτες των Κύριων, ουκαλωτώθησονται παντός αγαθούν. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβουν Κυρίου διδάξω εμάς. Τι είσαι στην άνθρωπο σου θέλουν ζωήν, αγαπών ημέρα σε δίν αγαθάς. Πάσουν τη γνώση σου από κακού και χείλη σου του μη λαλή σε δόλων. Έκλουν από κακού και ποιήσουν αγαθών, ζήτησουν ειρήν και δίωξουν αυτήν. Οφθαλμή Κύριο επί δικαίου σκιώτα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιπούντες κακά του εξολοθρεύσει αγγείς των μνημόσυνων αυτών. Εκέκρεξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ερίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και εμισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.

0: αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντες με, πολέμησον τους πολεμούντες με. Επιλαβώ όπλου και θηρεού και ανάστηθε εις την βοήθειά μου. Έχει ορομφέα και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκώτων με. Είπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτωσαν λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελους Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότους και ολίσθημα και άγγελους Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδους αυτών μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγίσιμο γινώσκε και η θύρα ενέκρυψε εσυλαβέ το αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί του Κυρίου, τερθίσετε επί του σωτηρίου αυτού. Πάδατε ως τα αμερούσι, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώσι. Ριόμενος πτωχών εχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πέιντα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάθηση μάρτυρης σαν δικαιούχο γίνος πονηρότων με. Ανταπηδίδος αν μου πονηρά αντί αγαθών και ατεκνία τη ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοκλήμην εν ιδιώμην σάκων και ταπείνω εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπου μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρω τους ευηρέστον, ως πενθώ και σκυθροπάζον, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκο έγνων. Διεσχίστησαν και ούκο κατενήγησαν, επήρασαν με, εξεμεκτήρησαν με κτηρισμού, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντες αυτών. Κύριε, πότε επόψη αποκαθάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσα στην Εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσουσε. Μη επιθαρισάν με εκθρέοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής. Ότι εμή μένει ειρηνικά ελάλλουν και επουργήν δόλους διαλογίζοντο και επλάτενε επ' εμέ το στόμα αυτόν ύπον έβγε έβγε είδον η οφθαλμή ημών. Είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη ακουστείς απ' εμού. Εξεγέρθητε Κύριε και πρόσχη στη κρίση μου ο Θεός μου και ο Κύριός μου στη δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρήσαν μη. Μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε έβγε τη ψυχή ημών, μη δε ύπη εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και τραπήσαν άμα επιχαίρονται στις κακής μου, ενδυσάστουσαν ισχύν και εντροπήν ή μεγαλολιμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλενθήτω ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάν εν εαυτού και στη φόβος Θεού απέντη των οφθαλμών αυτού ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομία αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος σου αυτού ανομία και δόλος, ουκ υβουλήθη συνιένη του αγαθήνε. Ανομία διαλογίσαντο επί της κήθης αυτού, παρέστη πάση εδώ ουκ αγαθή, κακή εδώ προσώθησε. Κύριε του ουρανό το ελαιό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβουσες πολύ, ανθρώπους και πτύνεις όσες Κύριε. Ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δεή των ανθρώπων, εν σκεύη των τερίγων σου ελπιούσι. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίης αυτούς. Ό,τι παρασύπηγε η ζωή σε εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράθυνο εν το έλεό σου της γνώσκους είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ερθέτω με πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτυρού μη σαλεύσαμε. Εκεί έπεσον πάντα σε εργαζόμενη την ανομία, εξώστησαν και ο μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η παραζήλιον που ενεργομένης, μη δε ζήλου τους ποιούνται στην ανομία, ότι ως οι χόρτους ταχεία που ξηρανθίσονται και ως οι λάχανα χλώες ταχεία που πεσούνται, έλπισουν επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασχύνουν την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής, κατατρέφησον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψαν προς Κύριον την οδόν σου και έλπισαν από αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως ως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθε το Κυρίο και εκέτρισον αυτόν ή παραζήλων το κατεβουδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούν την παρανομία. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών ή παραζήλω ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί πληρονομήσου σε γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητεί στον τόπον αυτού και ο μη εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσου σε γη και κατατρεφήσου σε επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξε επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσατε οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξων αυτών του καταβαλήν πτωχών και πέιντα, τους φάξε τους ευθύς στην καρδία. Η ρομφέ αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπερπλού των αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσχει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε, κότε συνθίζονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι η αμαρτωλία πολλούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται στους καπνούς εξέλιπων. Δανείσεται ο αμαρτωλός σου καποτήσει, ο δε δίκαιος υπήρει και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσου σε γήν, οι δε καταρώμενοι αυτούν εξολοθρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, καταρακτήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμεν και γαρεγύρασα και ο κίδων δίκαιων εγκατελελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέρα ελίκη δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλειν από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασχήνους σε αιών αιώνους. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους ουσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Αν ο μηδέ διωχθήσονται και σπέρμα σε βόνο ξυλοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου σε γήν και κατασκηνώσου εις αιώνα αιώνους επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετεί σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί το θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μην καταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ουδού μην καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενε τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και η υψώσεις του κατακληρονομή σε γήν εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και επερώμενον στα σκέντρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδούκην και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και ιδευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων, παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάνυψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δε ως θέλ ταπεινωμένα, απόστρεφον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό, στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή, Νερσής απήλθε, θεία του μαρτυρίου, όπου εχωρία θλητών εν πόλο. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος

την εσεσφάγησαν υπό των αθέων τατάρων κατά το 1392 έτος, ξύφισφαγέντες ασκητέ του Αυνέικ, στέφωσε δέξαν το διπλού μαρτυρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάτου.

των επισκόπων Σάβα, Γκόρνη, Κάρλοβας και Πλάτωνος Μπάνιαν Λουκά, του ιερομονάχου Ραφαήλ

0: Ενείται αυτόν εν τη ύψη τη, εσύ πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτόν πάντα σε άγγελε αυτού. Ενείται αυτόν πάσα εν δυνάμει αυτού. Εσύ πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιο και σελήνη. Ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενιστάτουσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθατο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάστε άβης υπήρ χάλας δαχιών, κρίσταλος πνεύμα καταγίδος, τα ποιόντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα σιγούνι, ξύλα καρποφόρα και πάστε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετίνα απτερωτά, βασίλες της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, Νεανίσκη και Παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κεράς λαού αυτού, ύμνος πάσα τη ουσίης αυτού τη Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό, άστατε το Κύριο άσμα και νόν η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και οι Ισίων αγαλιάστουσαν επί το βασίλειο αυτόν. Ενισάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράησεν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδεις το μην της χερστήν αυτών. Του ποιήστε εκδίκησιν επί έθνες συνελεγμούσεν της λαΐς, του δίσε τους βασίλες αυτών εν παιδες και τους εντόξους αυτών εν χειροπαίδες σίδηρες. Του ποιήστε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πας επίσης της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις αλαλαδμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίτης τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάνιν το όνομα τη σου ύψιστε το εν αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

όπου ημών Ιγνάτιου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, σε Χριστώ διακονίας παντός Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της κατοικουμένης Αγίας και Σεβασμίας μου εις τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστοδίας αυτής. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα. Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της Αγίας και

Κύριε, ο Θεός μου, το κράτος ανήκωσαν και δόξα κατάλληλος, το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία άφορτος, ο Θεός έστω επί την εσπλαχνία σου φίλου στην ετοιμάς και των Άγιων οίκων τούτων και πίσω με τιμών και συνεχόμενων πλούς συντελέσεις του τιμού σου, ότι πρέπει.

Παναγία μου μνημονεύσαντε σε αυτού και άλλοι και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα. Κύριε, ο Θεσμός, ο Θεός και δόξα και ανομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας που λέξαν Αγίας τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εδόξεται ήξου δυνάμει και μη κατέληψη μας, ελπίζω σε πισέ.

ψυχάς, ό και δυσί, και δυσί συμφωνούσουν επί το όνομα Τζήσου, τα συντήσει παρήκειν επαγγελάμενο, αυτό και είναι το δούλο του αιτήματο προ πέραν πλήρωσου, χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιώνι την επίμεση αληθεία και εν το μέλλον ζωή αιώνιο χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεού υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Θεός, ο Άγιος, ο Αναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό το Χερουβίμ δοξολογούμενος και υπό Πάσχα του ενδυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις τον υπαραγόντα σύμπαντα, ο κτίστον άνθρωπο κατοικώνας και ομοίως και παντής χαρίσματα κατά κοσμήσας, ο διδού ετούν τη σοφία και σύνδεση και με παρόμοντα, όταν θα δούμε στου τρία μετάνια, ο καταξιό μα ο ποινού και αναξιοζούλου και εν τη ώρα τάφη στην εκατενόπιν τη δόξου του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη προσκύνηση και δοξολογία προ Άγιον, αυτό δέσπο θα πρόσκε και εξόμουν των ονοματολών τη Άγιον ύμνων και επίσκεψε εμά τη Χριστότητα του Συγχώρου του Μην Πάπλη με ενημερικού και ακούσεων, αγίω σου μου του

Ιεράρχη, Επισκόπου, ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, όσων και πάση Χριστό ημών, αδελφού Τιτού. Επιδεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης Αγίας και Σεβασμίας Μονής Τάφης, Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ ελαιός ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των διακονούντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή Τάφη, των ευλαβών προσκυνητών εν τη δέ και των δουλών του Θεού, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Σταυρούλας, Εκατερίνης και Γεώργιος.

κοιτάστην και εσύ αν πρόσεξε παρά του οδούλων και ελέγχουν ημά κατά του πλοίου του ελαίου σου και του ψημού κατάψουν εφημά και επί πάντα το λόγο σου, τον απεκδεχόμενο παρά του πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έψεστε η κατηφωμένη το Κυρίο επί στυφέ το καθημένο δε ισόμιν ο Κύριος που τους ελεείς κατοικήσει από το λόγο της αληθείας αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης ενώσει αυτούς η Αγία καθήκη από

Θεία, το γέννητο των ανθρώπων, εξ αποστήλας των μοναγέννης Θεών και Θεών των Κύριων ημών και Χριστών, επίλυσε τους ζούλους κατοικουμένους, τους υποκεκλειπώντας ή τον εαυτόν αυτοί να καταξιώσουν αυτούς των καιρών εκτέτου, λειτουργούς πολυγενεσίας, αφαίρεσης των μαρτιών και των ενδύματος της αυθασίας, ένωσον αυτούς οι αγίες καθολικοί προσελκύοι εκκλησία και συγκατέλειψε αυτούς οι εκλεπτοί σου πίμνοι. Είναι και αυτοί

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό, τον δυνάμο του καταξιών σου μας, Παρσίν και νύν του Αγίου σου Θεσσαρίου και προσφυσίν της τιμής σου περί των ημετέρνων ματιμάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός συνδέησιν ημών ποιήσιν ημάς και σου γενέσου προσφέρνηση. Δεήσεις και ηκεσίες και θείας θεμάς του περπατός λαού και ικάνους ημάς που σε έρθει από νύχτα την δυνάμη του πνεύματος του Αγίου, αγαταγνώσει και αποσκόπησε καθαρό το μαρτύριο τη Ινδία Σιμών, επικαλεί σε έμπαντε καιρό και τόπο, ή να είσαι πόνιμον ήλιο ή σε εντοπίζει αγαθό του. Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει.

0: Άγιοι και χωράκι, εσύ που ζούμε και σου δρόμε τα αγάπη και φιλάνθρωποι, όπω δουλεύει στην ιδέα, στην ημούν, καθαρίσει με φυσικά σπετσώματα από του μολυσμού, αρχού και πνεύματο. Και εδώ είσαι μην ανένοχον και ακατάκριν την παράσταση του Αγίου σου Θυσιαστηρίου. Χάρη σε Θεό Θεό και συνεχομένη σημή προκοπήν του και πίσω και στην αίσθηση πνευματική. Δώσε τη πάντα με τα φόβου και αγάπη σε Θεού είσαι. Ανενόχου και κατακρίνει μετά έχει τον Αγίο σου Μυστηρίου και σε πολλήνου βασιλεία αξιοθύνε. Ο πόσυπο του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να αναπέμπομεν, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αμήν.

Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανά

Άγιος Ένος, αυτός ο συγκεκριμονογήσου εξ του Πνεύματος του Άγιον, σύ εκ του μειούντος, εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλι τους λυπές πατεποιών, έως ημάς, εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστημένουσον, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μοναγενή σου Υιό και το Πνεύμα του Αγίου, υπέρ πάντων ουνίσμε και ουνουκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργησιόντος ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και επέ λειτουργία στάθησε εκ των χειρών μοντέξα κατεξίωσας, και έτσι παριστήκα σκυλιάς και αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, απολιώματα, μετάρση, απτερωτά, τον επινή.

μεταβαλλόν το πνεύμα του στο Αγίο, ώστε γενέσαι που μεταλαμβάνεσαι εσύ που

0: δοκιμήσουμε και μια καρδία δοξάζει και νύτο πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και Άη, Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και σε τέλει του μεγάλου Θεού, του Σωτήρου της μόνης σου.

0: θυσιαστείων, ίσως μην ευωδίας πνεύματικής αντικαταπέμψιμη τη θεία χάρη και το τεράν του Άγιου Πνεύματος ζητούμε. Συνενώτε της πίστης και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος της άμενη άφους και αλλήνους και πάσαν την ζωή μου πίσω το Θεό παραθωμεθώ. Τι και παρακαλούμε σε αγκεντρώμε και γετεύουμε κατά εξής μας μεταλαβή των υπονοήσεων και των μυστηριών τάφης εράς πληθυντικές τραπέζες με τα καθόλου συνδόντου σάφους αματιών και συγχώρης πλημελημάτους που ενώσουν και κοινωνίες βασίες του πλημελημένου εις παρησίας προς εμείς κρίμας κατάκτημα και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίως ακατακρίτως ολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου εν θέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών

Δυνάμεις απάντημα και το πλήρες του αλαίους εξουπόδουν στον πάντα παραγωγών. Αυτός δε σκουταρώνα την έπιδε, επί τους υποκελικότητας είδες αυτό κεφαλάς, που χαρήκει να σερκία με τέλος το φοβερό Θεό. Σύνδε σου τα προκύμνα να πάση μέσα καθόν του σωμάτου κατά την εκάσου σου διαθεία, τη πλέωση και επτεμένη σύμπλεσον, τη οντιπορού συνόδεσον, του γνωστού δασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ή ομέθρα ευλογητώσει, σύντο Παναγίο και αγαπητό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκεις Κύριε σου Χριστέ ο Θεός του μονεξαγίου κατοικητήρου και παθών και βασιλείου και θέσου του αγιάσε μας, ο άνοδο πατήσει καθήμενο και ημίν άρρωση ενώ και αθεξιός και κατέωση και μεταβούν ημίν του αθράντου σώματος και του μειώματος και δήμων πατήτω λόγω Θεός λάσσο ματουλό και λέει σώμα.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μένγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγου μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, συμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εν σύ τρυφής καταξίωσον, ειν ατας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσω με ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθήνης των νυμφών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσχολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, συμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί συνεχούς δοξολογίας του Θεού. Είναι πράγματι η πιο ευλογημένη συνήθεια για τον πιστό χριστιανό να υμνεί και να ευλογεί το Πανάγιο όνομα του Κυρίου κάθε στιγμή της ζωής του. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Σε πολλούς Αγίους του Θεού άρεσε να επαναλαμβάνουν συχνά τα λόγια αυτά. Γεύονταν έτσι τη δύναμη που ήταν κρυμμένη μέσα τους. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συζητούσε με τους πνευματικούς φίλους και αδελφούς του για οποιαδήποτε θέμα και ιδιαίτερα για θλίψεις και προβλήματα, αμέσως έβαζε σαν ακρογωνιαίο λίθο και θεμελιώδες δόγμα στη συζήτησή του τα λόγια «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Σύμφωνα με τη συνήθειά του αυτή, που η Εκκλησία έχει διατηρήσει στην παράδοσή της, κάθε φορά που ξεκινούσε μία ομιλία του, τέντωνε το δίκτυ του δεξιού χεριού του και άρχιζε με αυτά τα λόγια. Αδελφοί μου, ας ασκηθούμε κι εμείς στη συχνή δοξολογία του Θεού. Ας καταφύγουμε στο όπλο αυτό για να αντιμετωπίσουμε την όποια θλίψη μας. Με τη συχνή δοξολογία μας στο Θεό, ας αποθήσουμε τους αοράτους εχθρούς μας, ιδιαίτερα εκείνους που αγωνίζονται να μας καταβάλουν με τη λιποψυχία, το γογγισμό και την απόγνωση. Ας εξαγνιστούμε με την προσευχή, με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων, με τα δάκρυα, για να δυνηθούμε να δούμε την πρόνοια του Θεού που βλέπει τα πάντα, κυβερνά τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα με τις ανεξιχνίαστες βουλές και τους στόχους του που μόνο Εκείνος γνωρίζει. Και όταν κατορθώσουμε να δούμε τη Θεία Πρόνοια, ας δοξολογούμε Εκείνον με ευλάβεια, με αδιατάραχτη καρδιακή ειρήνη, με απόλυτη υποταγή και σταθερή πίστη που αρμόζει στη μεγαλοξύνη του ανεξιχνίας του Θεού. Εμείς τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο, τον ευεργέτη μας, ποια ευχαριστία να προσφέρουμε σε Εκείνον που μας έφερε στη ζωή και μας έδωσε τα πάντα. Γι' αυτό έστω και τώρα να αγωνιστούμε, να έχουμε υπομονή σε όλα όσα μας βρουν, να προσέχουμε μήπως τις φουρτούνες της ζωής χάνουμε την ειρήνη μας, να φροντίζουμε να μην πετούμε τον καθημερινό σταυρό μας, γιατί αυτός θα μας οδηγήσει στην απόκτηση της ειρήνης. Θα μας χαριστεί με αυτόν η απόλαυση των αγαθών και η ανάπαυση. Καρτερικός δεν είναι εκείνος που στερείται τα απαραίτητα και κατά ανάγκην υπομένει, αλλά αυτός που ενώ τα έχει όλα με αυθονία, τον βρίσκουν ξαφνικά πολλές συμφορές και τις υπομένει όλες καρτερικά και αδιαμαρτύρητα. Επιλογικά αξίζει να αναφέρουμε τη συμβουλή που κάποτε ο Άγιος Άγγελος απεκάλυψε σε ένα μοναχό για τον τρόπο με τον οποίο καθημερινά πρέπει να προσεύχεται. Το ξεκίνημα της προσευχής πρέπει να γίνεται με δοξολογία στο Θεό, από ευγνωμοσύνη σε Αυτόν για τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες Του. Μετά πρέπει να προβούμε σε ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας με πνευματική συντριβή. Έπειτα να θέσουμε με μεγάλη ταπείνωση στον Κύριό μας τα αιτήματα που αφορούν την ψυχή και το σώμα, εμπιστευόμενοι την εκπλήρωση ή όχι των αιτημάτων μας στο Πανάγιο θέλημά Του. Πορευόμενοι έτσι ειρηνικά και γαλήνια στη ζωή μας, αναπαυμένοι πάντοτε στο θέλημα του παντοδυνάμου Θεού, θα αξιωθούμε να είμαστε μαζί με τους αγγέλους και τους δικαίους που Τον δοξολογούν ακαταπαύστος. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελλάδα, το παιδιά του ψυχονομού, ότι και την παρούσα ημέρα και δεξιό εμά των ελληνικών ξεθανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά εν το φω πάντω, σούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε, σε δόξα τόξα Παρθένου Μαρία και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύμα την

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και Γιάσπης επιπιθώντας όσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχουσιν ημών το Σωτό και Πατή το λόγο σου, την πάσα δώσει χαρτί και πάντα ρηματέλειον, άνωθεν εστί κατά δέντρο του φώτος φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Μακαρίων Κτητόρου, της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβίδη, ο Άσο Φιέρου Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας, Υπραξίας, Χριστοφόρος και Ξένης ο Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού Γεωργίου, Χαρικλίας Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Φιλίτσας, και πάντων των μνημονευθένων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ τους προεκτηνάφτης πάντων

0: παράξω του θανάτου μας και Θεοί μόνο έτσι σωμέκα.
1: Παράσου Κύριε,
0: Κυρίου δεηθούμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα κόστο το θάντο καταργήσεις των διάβολων καταπατήσεις και ζωή των κόσμων στους δωρισάμενους. Αυτούς Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάζω των μακαρίων φτητών της Αγίας Μονιστάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου. Γαβρίλη, Ιωάσου, Ιερομονάχου, Κυριακή, Λαρία, Ευπραξία, Χρυσοφόρο και Ξένη ο Μοναχών, Καλλιόπη, Πρεσβυτέρα και των Δούλων του Θεού, Γεωργίου, Χαρικλία, Αλεξάνδρα, Θεοκλήτου και Φιλίτσα, και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και θάψουν αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέτα πάση οδύνη γύπη και στεναγμού. Πάνω μάρτυρα του παραξενού λόγου οι έργοι διανύωσαν καθώ την άνθρωπο σε όσου πόρισαν. Ότι και συνάνθρωπο, ο ζήτη του γαμματή, γαμμό και το σωματεία υπάρχει, δικαιοσύνη του δικαιοσύνη των αιώνων και νόμου του αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσα ζωή και η μακαρία ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων φυτών τη Αγία Μονή Τάφη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλη, Ιωάννη, Ιερομονάχου, Κυριακή Λαρία, Ευπραξία του Σοφόρα και Ξένη ο Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των δούλων του Θεού Γεωργίου, Χαρικλία, Αλεξάνδρα, Εοκλήτου και Φιλίτσα, και πάντων των μνημονευτέντων, εν τη Αγία προθέσει πατέρων και αδελφών ημών τη Θεό, Θεό ημών, και συντηνόξα να παίρνουμε συν το ανάρτητο του Πατρίκη το Παναγίου και αγαπητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητοποιητο

0: αμαρτία σου χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε
0: ευλογήσου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της Περβίας Παναχράντου και Παναμαγιάς του Μητρός δυνάμει του Μήκες οποίου Σταυρού. Προστασία του μίαν υπουραν δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του μίαν δόξου που φύγει δρόμου και ψυχή Ιωάννου, των Αγίων των Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων των Πανεπιστημίων Ματίων, των Σύνων και Θαφών Πατερνιμών Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Θεσσάτων Μασινοϊκή Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελέη, των Αγίων του Ξινομάρτυρου Αποστόλου του Νέου, του Οσού Πατρό Σιμών Δαβίτ, του Γέροντο Ανεβία Ιωάννου, του Ρωσού Μορυγητού Ιακώβ και Μεσυμπορείτε, των Αγίων Ενδόξων Νομαρτίων Σωματίου του Ιανταφύλου Αποστόλου του Νέου, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αμός, του Οσού Πατρός Σιμών Ιερονίμου, του Εναγίου Πατρός Σιμών Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνους, όν τη μνήμη επιτελούμεν, και του Εναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Συμπόσου Χριστών, που θύμισε αγωγήν επιτελέσεων και πάνω των Αγίων, ελεήσει και στου σημάδου ο κατασφυλάνθρωπο και λέγημον Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς και η μέρα σας χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκ απόσωμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος,

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς οι επιπάσινης παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, δέομαιον σου αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και έντι των πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, τη νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων εν αξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθους των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητα και φυλάτε με, εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέθεσε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, ίνος ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, δασταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σων έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία άφης, χαράν υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Πανακράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμων ως Θεού φιλεύς πλαγνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα, μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζησε, πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάλι στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάλι στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ενε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο το

Ιησούς ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξενου. Αλλά εσείς φλόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οθύνετας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης προς κοινήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Για πρεσβειών της Πανακράτους του Μητρός και πάνω στον Αγίον Κύριε Χριστέ ο Θεός μου, ελεήσουν και σώσουν ημάς. Αμήν.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη πέμπτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Φουρτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Του Αγίου Μάρτυρος Βήτου και των συναθλητών αυτού Μοδέστου και Κρίσκη. Του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Του Οσίου Δουλά, του Οσίου Ορσισίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερονίμου, του Αγίου Πατρός Σιμών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, του Αγίου Μάρτυρος Νερσή, ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου, του Αγίου Σιμεών Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ, των Οσίων Γρηγορίου και Κασιανού, ηγουμένων της Μονής Αυναίη Κροσίας, του Οσίου Λαζάρου ηγεμόνος της Σερβίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ Πατριάρχου Σερβίας, του Αγίου Σπυρίδωνος Πατριάρχου Σερβίας και των Αγίων Νεομαρτύρων της Σερβίας. Ο προφήτης Αμός. Σε εποχές ηθικής παρακμής και θρησκευτικής αδιαφορίας, ο Θεός πολλές φορές ανέδειξε άνδρες ευσεβείς που αγωνίστηκαν για την μετάνοια και την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ένας εξ αυτών είναι και ο προφήτης Αμός, πρώτος στη σειρά των μικρών προφητών που έζησε και έδρασε κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Πριν κληθεί από τον Κύριο, στο αξίωμα του προφήτη ήταν βοσκός προβάτων και καλλιεργητής οικομορέων. Στην εποχή του οι άνθρωποι, κινούμενοι από αισιοδοξία, έλεγαν ότι δεν θα τους βρει καμία συμφορά, μα ο προφήτης που τους έβλεπε να ζουν στην ειδωλολατρία δεν δίστασε να τους πει ότι ακόμη και αν κατεβούν και διεισδύσουν στα βασίλεια του Άδη και εκεί ακόμα ο Θεός θα τους βρει και με το χέρι του θα τους συλλάβει. Απατούν τον εαυτό τους με το να στηρίζουν τη ζωή τους στην εξωτερική δύναμη, τους τόνιζε ο προφήτης, γιατί η καταστροφή τους είναι πάντα πολύ κοντά. Εφόσον απομακρύθηκαν από τον αληθινό Θεό και ζουν στο ψεύδος της ειδωλολατρίας. Για 50 χρόνια ο προφήτης Αμός φανέρωνε στο λαό το θέλημα του Θεού και τους καλούσε σε μετάνοια. Η δράση του όμως ενοχλούσε τον ιερέα της Βεθήλ Αμεσία, ο οποίος συχνά τον έδερνε και τον λιδωρούσε. Τελικά ο γιος του Αμεσία χτύπησε τον προφήτη με ένα ρόπαλο στον κρόταφο, επειδή τον έλεγξε για τις χρυσές αγελάδες που είχαν κατασκευάσει και τις λάτρευαν οι Ιουδαίοι ως θεούς. Τότε ο προφήτης έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του. Εκεί δέχτηκε και το τελευταίο χτύπημα που από εκείνο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο λόγος του προφήτη Αμός είναι σαφής, ότι ο Θεός είναι τιμωρός τους αμετανόητους, αλλά και συγχωρετικός σε εκείνους που μετανοούν. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδημένο.

Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκεται στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσή, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, μου έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε το Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, το μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήστανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λέει, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, και ας πούμε πηγαίνει με το ένστικτο. Εμείς δεν είμαστε με το ένστικτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω, τότε εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω, του είπε, ξέρεις, συμφέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει. Γιατί δεν ξεχνάει? Διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει συνείδηση, που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς, να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλο,
Βαδίζεις με εκμετάλλευση. Βαδίζεις με ψέμα. Βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα δάσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο Ράσο μου πώς τον ηματιωθηκάρι. Δεν πες, δώσ' μου ένα δάσο. Και θα μου φέρει το Ράσο και θα υπογράψω. Και ούτε πήρα το Ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσαν αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, η πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Δεν, ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θεωρώ, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτόν τον γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς το αρέσει να ψαγλεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζουμε. Μετά μουρμουράει, λέει, τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια και τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ τα πάμε 2x1. Θα τα αφήσει και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσει. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει,
θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε πάνω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτον του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρό προβληματισμό, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέω, είδε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Λέει. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως, έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή η παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το μήνυμα, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάμποσο, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουε στη χρία. Ποιο είναι το εν ουε στη χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πώς το συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας σαγηνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκεται πότε ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου. Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμωτος έχει έκφραση. Όταν σου έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα.
Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρς ουκ οφελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού, που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εσυγκρίσει με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, το είπα και χθες. Εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσαν τον θάνατο. Εποθούσαν τον θάνατο διότι εποθούσαν τον Θεό. Δεν εποθούσαν τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσαν τον Θεό? Εδούλεψαν στον εαυτό του και βίωσαν τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσαν και ψηλαφούσαν την αιώνια ζωή, ήθελαν να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε το προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού, του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, αν δεν είναι καλά. Διότι, γιατί? Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε, και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν, να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια, αλλά τους ακούω εκεί και λέω τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί? Για το τίποτε. Για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις, Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθη. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Δεν ξέρει να υπογράψει. Και όμως επήγαινε εκεί και έλεγε, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτος του εξαψάλμου, τη χάριτος που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτος. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί τη χάριτος που είναι στην Εκκλησία, και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία.
με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μια ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθε για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχουμε όδε μένου σαν πόλη αλλά τη μέλλουν σαν επιζητούμε. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM

0: Ευλογείτε, πάτε Γενάδη, τι κάνετε?
1: Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για την μεγάλη αυτή ευλογία στη Σερβία, στο Βελιγράδι, την Αγία Ζώνη που ήταν από τις 20 Μαΐου, παραμονή της Αναλήψεως, ημέρα Τετάρτη, έως 6 Ιουνίου. Πατέρα Γιαννάδη, ήταν ιστορικές στιγμές αυτά που είδαμε και από την Πεμπτουσία TV και την μετάδοση και τις εικόνες που μας μετέφερε η Μαρία Γιαγνάκη, ο Ανδρέας Χαλκιόπουλος, ο οπερατέρ, μαζί με την Μαριάνθη Ματζήρη στο μοντάζ και τις φωτογραφίες του Ραφαήλ Γεωργιάδη. Ήταν μοναδικές αυτές οι εικόνες, πατέρα Γιαννάδη. Ήταν ιστορικές στιγμές πνευματικής ανάτασης. Δεν το έχουμε ξαναδεί, και το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάω για μένα και πολλοί κόσμος, δεν έχουμε ξαναδεί αυτές τις εικόνες. Είσαστε στη συνοδεία της Αγίας Ζώνης από το βατοπέδιο όταν έχει η Αγία Ζώνη. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτά τα συναισθήματα, περιγράψτε μας το τι είδατε κι εσείς από τον κόσμο.
1: Πράγματι, αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πράγματι ήταν μια μεγάλη ευλογία. Κάθε φορά, καθώς ήθιστε κάθε χρόνο η Αγία Ζώνη να εξέρχεται της Μονής και του Αγίου Όρους και να τίθεται προς προσκύνηση και αγιασμόν των πιστών, όπου η αγάπη και η μέρημνα των επισκόπων μας καλεί. Φέτος, κατόπιν προτάσεως, προσκλήσεως του Αγιωτάτου και Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας, κυρίου Πυρίου Πορφυρίου, κληθήκαμε και μεταφέραμε, ο γέροντάς μας και η συνοδεία, την Αγία Ζώνη στη Σερβία. Και ήταν μια ευλογία. Κάθε φορά λοιπόν όταν εξέρχεται η Αγία Ζώνη είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία για μας πρώτα που συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη, διότι βλέπουμε την αγάπη, την πίστη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου, της γερόντισσας, της εφόρου του Αγίου Όρους, της προστάτηδός μας, της μητέρας του Κυρίου μας, αλλά και της μητέρας όλων των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης φέτος στη Σερβία πραγματικά εξέπληξε όλους τους ανθρώπους, εξέπληξε από όλα τα μήκη τα πλάτη, διότι και εσείς το γνωρίζετε, δεχθήκαμε μηνύματα από τα πέραντα της Οικουμένης που παρακολουθούσαν τρόπον την ακαθημερινώς το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στη Σερβία μέσα από τους δέκτες της Πεμπτουσίας και της έτσι το ειδησιογραφικό ρεπορτάζ, θα έλεγα, του Ορθοδοξία News Agency, του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα οποία τελούν, υπενθυμίζω, στην αγάπη των ακροατών μας κάτω από την σκέπη και τη στέγη του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, παρακολουθούσαν το προσκύνημα αυτό και ήταν τέτοια η συμμετοχή του κόσμου, αλλά και ο τρόπος της συμμετοχής που πραγματικά μας έδωσε πολύ χαρά, μας έδωσε στιγμές έτσι πνευματικής ανάτασης και συγκίνησης, επιτρέψτε μου να πω, διότι είδαμε και επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η αγάπη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς προσκυνούσαν αναμένοντας για πολλές ώρες, θα τα πούμε αυτά ίσως στη συνέχεια, θα προσκυνήσουν το μόνο θεομητορικό κοιμήλιο το οποίο φυλάσσεται στην Εκκλησία μέσα από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Ήτανε στιγμές πραγματικά μοναδικές και ανεπανάληπτες, ήτανε τέτοιος ο όγκος των προσκυνητών και θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης στην Σερβία πραγματικά επιβεβαίωσε τις σχέσεις μεταξύ Ιεράς Μυγής της Μονής Βατοπεδίου και Αγίου Όρους με την Σερβία, αλλά και της Σερβίας με την Ελλάδα γενικότερα. Διότι αυτό που είδαμε κι εμείς τις ημέρες της παραμονής μας εκεί είναι η αγάπη που έχουν οι Σέρβοι αδελφοί μας για την Ελλάδα, τονίζοντας πολλές φορές ότι την εποχή ιδιαίτερα των βομβαρδισμών από τις νατοϊκές δυνάμεις η Ελλάδα και η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό τους, τους υποστήριξαν, τους βοήθησαν με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Και πραγματικά αυτό δεν το ξεχνούν οι Σέρβοι.
0: Αυτή η ευλάβεια που έβγαζε όλος αυτός ο κόσμος, και να πούμε και το άλλο, πατέρα Γεννάδη, αντί να μειώνεται ο κόσμος, όλο και αυξανόταν. Επίσης, πάρα πολλοί νέοι. Είδαμε παιδιά, κρατούσατε στην αγκαλιά σας εσείς τη συνοδεία της Αγίας Ζώνης, μωρά να περάσουν πάνω, θα έφεραν οι μητέρες τους, η οικογένειά τους. Αυτές οι εικόνες είναι και παράδειγμα και για μας, πατέρα Γενάδια, που τις βλέπαμε και εμείς παίρναμε δύναμη.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα τολμούσα να κάνω σύγκριση, αλλά θέλω να το αποφύγω για να μην στεναχωρήσω τους αδελφούς που μας αγούν. Να περιγράψω την εικόνα που είδαμε και ο καθένας να συγκρίνει αυτό το οποίο εμείς βιώσαμε και ζήσαμε στη Σερβία με όσα κατά καιρούς ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν λαό, αγαπητέ μου Δημήτρη, πονεμένο. Έναν λαό που έχει περάσει το αθεϊστικό, κομμουνιστικό καθεστώς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε όσους μας ακούνε. Αλλά η Εκκλησία.
0: Είναι υπαρκτό,
1: πικρά,
0: είναι ιστορία.
1: Έχει πικρά. Έτσι, εμπειρία από το αθεϊστικό καθεστώς και στην Ρωσία και στα κράτη που προήλθαν από τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης κτλ, αλλά και την Σερβία και τη Ρουμανία, διότι μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διώχθηκε η Ορθόδοξη πίστη. Διώχθηκαν οι πατέρες, διώχθηκαν οι χριστιανοί, απαγορευότανε έτσι το να ζει κανείς και να θρησκεύει ελευθέρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε υπάρχουν σωρία μαρτύρων Αγίων στην Εκκλησία της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και άλλων εκκλησιών τοπικών, όπου ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν από τα αθεϊστικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτά καταγράφει η ιστορία. Και αυτά καταγράφονται και στις σελίδες των συναξαρίων της Εκκλησίας μας. Περάσανε πολέμους, περάσανε πάρα πολλά. Είναι ένας δοκιμασμένος και πονεμένος λαός. Από την τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε με την συνοδεία της Αγίας Ζώνης, έτσι και με επικεφαλή τον γέροντα και καθηγούμενο της Μονής, φτάσαμε την Τετάρτη της αποδόσεως του Πάσχα στη Σερβία. Έτρεψέ με ακριβώς η περιγραφή αυτή να καταδείξει και αυτό ακριβώς το οποίο είπε στην ερώτησή σου. Στο αεροδρόμιο έγινε δεκτή η Αγία Ζώνη και ο Γέροντας και οι υπόλοιποι πατέρες από τον πρόεδρο της Σερβίας, τον πατριάρχη της Σερβίας. Στο αεροπλάνο ήδη μας συνόδευε ο Υπουργός επί των εκκλησιαστικών θεμάτων, αγήματα, ιεροπαίδες, ιερείς, αρχιερείς, μουσικές έτσι, πάντες, παιδιά και νέοι και νέες με παραδοσιακές στολές. Εν συνεχεία η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, καθώς την επομένη ήταν η μέρα και η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, η οποία αποτελεί, θα λέγαμε, σημαντική εορτή για το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, διότι προποντινά αποτελεί την πολιούχο της Σερβίας. Η εορτή της Αναλήψεως είναι η κεντρική, θα λέγαμε, εορτή, θρησκευτική εορτή για την πόλη του Βελιγραδίου.
0: Γιορτάζει το Βελιγράδι αυτή τη μέρα.
1: Ακριβώς. Εκεί στο καθεδρικό ναό τέθηκε προς προσκύνηση η Αγία Ζώνη. Ήδη ανέμενε ο κόσμος. Την επομένη τελέστηκε πατριαρχικό, πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο σε υπαίθριο χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, στο πράβλιο χώρο του ναού, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν έτσι όλοι οι πιστοί, διότι ο ναός ήταν σχετικά μικρός. Και το απόγευμα θα έλεγα ότι ήταν μια πρώτη ένδειξη του τι πρόκειται να συμβεί. Κάθε χρόνο, εκείνη την ημέρα, τελείται λιτανία, στην οποία συμμετέχουν έτσι οι Σέρβοι αδελφοί, και ξεκινάει από τον ναό της Αναλήψεως και καταλήγει στη λιτάνευση στον ναό του Αγίου Σάββα, αυτό τον περικαλεί πανέμορφο ναό. Φέτος δεν λιτανεύτηκε μόνο η εικόνα της Αναλήψεως, αλλά λιτανεύτηκε και η Αγία Ζώνη. Πάνω από 100.000 άνθρωποι, μπορεί και περισσότερο, συμμετείχανε στη λιτανεία αυτή για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Φτάσαμε στον ναό, ο οποίος ήταν κατάμεστος. Να υπενθυμίσω στην αγάπη των ακροατών ότι ο ναός του Αγίου Σάββα χωράει περί τις 10 και παραπάνω χιλιάδες ανθρώπων. Mm. Ένας ναός κατάμεστος, όταν εισήλθαμε μέσα πραγματικά ήταν μοναδική έτσι, και ανεπανάληπτη εντύπωση, διότι ο ναός είναι διακοσμημένος με ψηφιδωτά, με την βυζαντινή τέχνη, ομοιάζει, διότι εμπνέεται από το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι βλέποντας αυτό το μεγαλείο εκεί, αισθάνθηκα και σκέφτηκα πώς θα αισθάνθηκαν οι Ρώσοι όταν επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη και μπήκανε μέσα στην Αγία Σοφία την ώρα της Θείας Λειτουργίας και όταν είδαν αυτό το μεγαλείο, το οποίο αποτυπώνει το μεγαλείο της θεότητος και τον θρίαμβο της Εκκλησίας και τη δόξα του Θεού, πραγματικά είπαν ότι εδώ αναπαύεται και κατοικεί ο Θεός και έτσι κάλεσαν τον Αυτοκράτορ και τον Πατριάρχη να διδαχθούν την Ορθόδοξη πίστη και να έτσι υιοθετήσουν και να λάβουν το βάπτισμα και την Ορθόδοξη πίστη. Πραγματικά ήταν μοναδικές στιγμές. Μίλησε ο Πατριάρχης έτσι πολύ ένθερμα για τον Γέροντα, για την Μονή, τονίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Μονής μας με τη Σερβία. Εδώ να κάνουμε μία παρένθεση, Δημήτρη, και να πούμε ότι πολύ σύντομα ότι το ένα από τα δύο τεμάχια το οποίο φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου ήταν δώρο προσφορά του Αγίου Λαζάρου, του πρίγκιπα της Σερβίας, προς την Μονή του Βατοπεδίου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ένα από τα δύο τεμάχια της Αγίας Ζώνης είναι δώρο της Σερβίας προς τη Μονή του Βατοπεδίου. Και τρόπον τινά επέστρεψε η Αγία Ζώνη μετά από 600 χρόνια και πλέον για να προσκυνήσουν οι Σέρβοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτό το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο. Από εκεί και πέρα αρχίζει το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον ναό του Αγίου Σάββα. Πραγματικά, όπως είπες, μέρα την ημέρα άρχισε να αυξάνεται η παρουσία των χριστιανών, κυρίως Σέρβων. Ήρθαν και από όμορες χώρες, ήρθαν πιστοί από τη Ρουμανία, ήρθαν από τα Σκόπια, ήρθαν από τη Βοσνία, από το Μαυροβούνιο, αλλά κυρίως ήταν Σέρβοι. Πλησίασε το 1,5 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω εγώ πιστεύω, διότι η αναμονή των ανθρώπων έφτασε τις 15 ώρες, Δημήτρη.
0: 15 ώρες.
1: Όχι μία φορά και δύο. Έφτασε 15 ώρες να αναμένουν οι άνθρωποι για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη και περίμεναν για 15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό που μας λέτε είναι συγκλονιστικό, Πάτερ.
1: 15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα, Δημήτρη, διότι ήταν τέτοιος ο όγκος των πιστών που δυστυχώς δεν μπορούσαμε και δεν μπορούσανε έχουν ο καθένας το χρόνο που θα ήθελε μπροστά στην Αγία Ζώνη να προσκυνήσει, να προσευχθεί. Γι' αυτό και εμείς, αλλά κυρίως και οι πατέρες του Πατριαρχείου εκεί, οι ιερείς που διακόνησαν, διότι πράγματι είχε μια άρτια έτσι, οργάνωση του Πατριαρχείου, οι ιερείς του Πατριαρχείου, του Βελιγραδίου, ιδιαίτερα της πόλης του Βελιγραδίου, καθημερινώς εκεί διακονούσαν την Αγία Ζώνη, φοιτητές της θεολογικής σχολής, παιδιά, νέα παιδιά, νέες κοπέλες. Ήταν όλοι στην υπηρεσία και στη διακονία της Παναγίας μας, αυτήν διακονούσανε. Έλεγαν στους ανθρώπους να συντονεύουν, να μην καθυστερούν, γιατί ήδη ήταν ο κόσμος έτσι πάρα πολύ και θέλαμε όσο περισσότερο μπορεί να προσκυνήσουν. Γι' αυτό φτάσαμε και το τελευταίο βράδυ, όπως είδατε στις φωτογραφίες, να τοποθετηθεί η Αγία Ζώνη πάνω σε μία δάση με plexiglass, ώστε να είναι
0: ορατή από κάτω, κόσμος,
1: ναι. Να περάσει ο κόσμος έστω από κάτω, να αγγίξει με το χέρι του, να πάρει ευλογία, άλλωστε ήθιστε. Αυτή είναι μια παράδοση την οποία συναντούμε και στη Σερβία και στις σλαβικές χώρες, αλλά και στις ελληνόφωνες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου ήθιστε όταν τελειώνει η λιτάνευση, ας θυμηθούμε τον Επιτάφιο και όχι μόνο, να περνούν κάτω από τις εικόνες, από τα εικονίσματα, τα Άγια Λείψανα, οι πιστοί, για να πάρουν από την ευλογία και τη χάρη της Παναγίας μας, του Κυρίου μας και των Αγίων μας. Να μην μείνει έστω ένας παραπονεμένος, να περάσουν από κάτω. Ήταν κρίμα να περιμένουν τόσες ώρες και να μην μπορέσουν έστω να αγγίξουν για λίγο και να πάρουν από την χάρη της Αγίας Ζώνης. Ήταν αυτή η συμμετοχή του κόσμου. Αλλά το θαυμαστό δεν ήταν οι 15 ώρες. Το θαυμαστό και αυτό που με έκανε εντύπωση και δυστυχώς με έκανε να κάνω και κάποιες οδυνηρές συγκρίσεις με την πατρίδα μας, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Διότι έχει αντίκτυπο στην όλη μας στάση και συμπεριφορά που έχουμε, ότι 15 ώρες περίμεναν αγόγκιστα, χωρίς διαμαρτυρία, προσευχόμενοι, τραγουδώντας, ψέλνοντας, συζητώντας, χαρούμενοι, ερχόντουσαν και προσκυνάγανε και κλαίγανε από χαρά, γελάγανε. Αφού προσκυνάγανε, ερχόντουσαν στα πλάγια και καθόντουσαν για άλλες ώρες τόσες και προσεύχονταν, ψάλανε, ήρθανε σχολεία, ήρθανε μαθητές, ήρθανε τάξεις, ήρθανε παιδιά μικρά που είχαν ετοιμάσει τραγούδια, ύμνους και καθόντουσαν δίπλα στην Αγία Ζώνη και τραγουδούσανε και ψάλανε, φέρνανε λουλούδια. Ακόμα και εμάς τους πατέρες που διακονούσαμε εκεί, βιώσαμε την αγάπη των ανθρώπων, μας φέρνανε ένα χυμό, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, κάτι να μας κεράσουν και εμάς. Και μου έκανε εντύπωση, να σας πω έτσι μερικά περιστατικά, που ξέρετε, τόσες ώρες με ζέστη, με ήλιο, και είχαν σοκολάτες και είχαν λιώσει από τη ζέστη. Και λέει, πάτερ, λέει, συγγνώμη, λέει, σας έφερα αυτή τη σοκολάτα, λέει, έχει λιώσει από τον ήλιο, από τη ζέστη. Δηλαδή, με πολύ χαρά οι άνθρωποι αυτοί, και μας λέγανε, μας τονίζανε διαρκώς πόσο πολύ αγαπούνε το Άγιο Όρος, πόσο πολύ αγαπούνε την Ελλάδα. Δεν αισθανθήκαμε στιγμή ότι είμαστε σε ξένο κράτος, Δημήτρη. Πολλοί πατέρες, πολλοί αδελφοί, πολλοί άνδρες και γυναίκες μιλούσαν ελληνικά και μάλιστα άπτεστα. Βρήκαμε πατέρες που πήγανε ως φοιτητές στη Σερβία και γνώρισαν εκεί τη σύζυγό τους, κάναν τις οικογένειές τους, είναι ιερείς και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Απλοί άνθρωποι που μιλούσαν τα ελληνικά, που τα γνώρισαν με τον Α ή με Β τρόπο, να μας διακονήσουν, να μας βοηθήσουν. Φανταστείτε ότι οι κορδέλες τις οποίες καθαγιάζουμε και ευλογούμε στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται σε ευλογία στους πληθυσμούς, κάποια στιγμή έρχεται να τελειώνουν. Πολλές φορές χρειάστηκε να ευλογηθούν δεκάδες καρούλια έτσι με κορδέλες, και μάλιστα έγινε μια πανστρατιά, θα έλεγα, στο Βελιγράδι, σε 5 ναούς, την Πέμπτη ή την Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πριν να αναχωρήσουμε βέβαια από το Βελιγράδι, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι και μεγάλοι σε 5 ναούς, όπου για ώρες είχαν το διακόνημα να κάνουν καινούργιες έτσι κορδέλες μέσα στα φακελάκια που διανέμονται στους πιστούς. Και πήγαμε σε κάποιους νέους από αυτούς και είδαμε τους ανθρώπους αυτούς και είδαμε τη χαρά τους με την οποία διακονούσαν την Παναγία. Αυτές τις στιγμές ήταν μοναδικές για μας. Όμως είδαμε και τον πόνο. Είδαμε και τη στεναχώρια. Είδαμε και τον καημό. Είδαμε γονείς που σηκώνουν το σταυρό με παιδιά με ασθένειες, με προβλήματα, ανάπηρα, έτσι, με προβλήματα διάφορα, που αγόγγιστα πραγματικά, αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι μάρτυρες, αυτοί είναι άγιοι. Σηκώνουν τη δοκιμασία αυτή, αυτό το δύσκολο το οποίο περνάνε, και προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν την Παναγία. Και επειδή ακριβώς ο όγκος των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλος, ο αριθμός των ανθρώπων, από κάποια στιγμή και μετά αρχίσαμε να παίρνουμε παιδιά από το πλάι, και το λέω αυτό έτσι ακριβώς, διότι να προσκυνήσουν, να κουμπίσουν την Αγία Ζώνη. Μικρά μωρά, θα είδατε όπως ανέφερε.
0: Ναι, ναι, τα είδαμε. Νέες μητέρες με τα βρέφη, βέβαια, στην αγκαλιά τους. Λοιπόν, τα παίρνετε εσείς λοιπόν από τη συνοδεία.
1: Παίρναμε εμείς τα παιδιά να προσκυνήσουν, από το πλάι θα λέγαμε. Δεν μπαίναν οι γονείς, γιατί δεν μπορούσαμε, ήταν το αδιαχώρητο. Αυτοί οι γονείς δεν προσκυνήσαν την Αγία Ζώνη περισσότεροι, όμως κλαίγανε και χαιρόντουσαν, κλαίγανε από χαρά που τα μωρά τους, τα παιδιά τους, προσκύνησαν την Αγία Ζώνη, ακούμπησαν την Αγία Ζώνη, τοποθετήθηκαν έτσι, θα λέγαμε, ως θυσία του Θεού, πάνω στην Αγία Ζώνη, μωρά. Εγώ το μικρότερο που πήρα μωρό, όχι μόνο ένα, αλλά τη μικρότερη ηλικία που πήρα ήταν 20 ημερών μωρά. Όχι ένα, περισσότερα. 20 ημερών.
0: Νεογέννητα.
1: Σχεδόν ακριβώς. Που ήταν μια σταλιά έτσι, μια. Τα ευλογούσαμε πάνω στην Αγία Ζώνη. Και μάλιστα επειδή και τη εποχή μα τώρα, οι γονείς τραβούσαν βίντεο, τραβούσαν φωτογραφίες να έχουν αυτό το ενθύμιο. Και μάλιστα είδαμε μετά στα ψηφιακά, έτσι, στα κοινωνικά, αυτά τα ψηφιακά μέσα. Πολλά νέα παιδιά που ανεβάζανε βίντεο από τις ώρες αναμονής της Αγίας Ζώνης. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το 80% των προσκυνητών ήταν νέοι άνθρωποι, νέα αγόρια και νέα κορίτσια.
0: Το 80%?
1: Το 80% ήταν νέοι. Όταν λέμε νέοι, εννοούμε νέοι. Νέοι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή, αλλά και μέλη ενεργά της Εκκλησίας.
0: Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που λέτε τώρα, πραγματικά?
1: Εγώ είπα εκείνη την ημέρα που φεύγουμε ότι όλο αυτό είναι μία μαρτυρία ότι ζει Κύριος ο Θεός. Διότι τα παιδιά αυτά, μην ξεχνάς Δημήτρη, ότι αν όχι οι γονείς τους, οι παππούδες τους ήταν άθιοι.
0: Σωστά.
1: Αφού αυτό ήταν το επικρατών καθεστώς στην εποχή εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Και όμως αυτά τα παιδιά είδανε τη ματαιότητα όλων αυτών των πολιτικών και αθεϊστικών, έτσι, ιδεολογιών που γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος και αναζήτησαν, και αυτό είναι το δίδαγμα και προς εμάς, αναζήτησαν επί τα σπηγάς των υδάτων το είδωρ των ζών. Αναζήτησαν την αλήθεια. Και πού την βρήκανε? Στον Χριστό. Ένα από τα πολλά, και ο γέροντας όσο ήταν στο Βελιγράδι, εγώ είχα την ευλογία να είμαι και τις 18 μέρες εκεί. Ένα βράδυ λοιπόν από τα πολλά συνόδευσα τον Αγιώτατο Πατριάρχη, ο οποίος κάθε βράδυ αλλά και το πρωί έτσι περνούσε από τους πιστούς. Ξεκινήσαμε από την είσοδο του ναού για να καταλήξουμε στο τέλος της ουράς των προσκυνητών, Δημήτρη, κάναμε 4 ώρες. Τέσσερις ώρες ξεκινήσαμε με τον Πατριάρχη. Εγώ είχα κάνει έτσι αρκετές ώρες εκεί στην Αγία Ζώνη Διακονία. Και με το που τελειώνω, έφυγα με τον Πατριάρχη, αφού ανέλαβε άλλος αδελφός, διότι έχουμε αυτή την παράδοση πάντοτε δίπλα στην Αγία Ζώνη να στέκει ένας από το παιδινό πατέρα. Ποτέ δεν μένει μόνη της. Λοιπόν, ξεκίνησα με τον Πατριάρχη, ο οποίος μιλούσε στους πιστούς συνέχεια και τους έλεγε ότι όση ώρα εδώ κάθε, να προσεύχεστε, να παρακαλείτε την Παναγία, να λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στο όνομα, να λέγεται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Και συνέχιζε και προχωρούσε και ξαναμίλαγε. Και εργόντουσε τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια, τα νέα κορίτσια να πάρουν την ευχή του Πατριάρχη. Φεύγαν από τη σειρά να πάρουν ευχή. Και κάναμε 4 ώρες, αφού κάναμε δεν ξέρω εγώ πόσα τετράγωνα, που πήγαινε σαν ζιγ-ζακ, σαν φιδάκι η ουρά του κόσμου μέσα στα στενά, 1 η ώρα το βράδυ.
0: Oh.
1: Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί. Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί.
0: Τι πρόσωπα συναντήσατε, τι βλέπατε εκεί, Πατέρα Γεννάδη, στους ανθρώπους, στους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένανε?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ δεν ομιλώ και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Τα αγγλικά μου είναι τόσα όσα χρειάζεται για να καταλάβω 2 κουβέντες. Θα σου πω το εξής, επειδή ο ναός του Αγίου Σάβα είναι ένας ναός ο οποίος αποτελεί πλέον το πρώτο από πλευράς τουρισμού, έτσι, επισκεψιμότητα, διότι είναι ένας περικαλής, ευμεγέθης ναός κτλ. Αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς στο Βελιγράδι. Δηλαδή όλοι και οι Ορθόδοξοι αλλά και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται να δουν τον ναό. Είδαμε πολλούς ανθρώπους. Είδαμε από την Κίνα, είδαμε από το Ισραήλ, ήρθαν από τη Γερμανία, από τα πέραντα της Οικουμένης και από την Ελλάδα ακόμα τύχε να βρούμε γκρουπ, ας πούμε, τα οποία εκείνες τις ημέρες είχαν έρθει τροποντινά διακοπές, έτσι, ναι, τουριστικά στο Βελιγράδι. Να σου πω μόνο το εξής, ότι μεταξύ άλλων συνήντησα και συνομίλησα και με μουσουλμάνους.
0: Με μουσουλμάνους.
1: Οι οποίοι είχαν έρθει να δουν τον ναό. Και βέβαια βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο και βλέποντας όλο αυτό, αναρωτηθήκανε τι συμβαίνει. Μάλιστα ήταν νέοι στην ηλικία. Και αυτό που σου λέω τώρα έγινε πολλές φορές. Ίσως το επιζητούσα κιόλας να συνομιλήσω λίγο βλέποντας τους μουσουλμάνους και τους έλεγα για την Αγία Ζώνη και τους έλεγα ότι είναι το μοναδικό, έτσι, από τα ενδύματα που έχουμε της Παναγίας, την οποία τους λέω χαρακτηριστικά και εσείς την αναφέρετε στο Κοράνι, λέω ως μητέρα του προφήτη, διότι ξέρουμε ότι το Ισλάμ αναγνωρίζει τον Χριστό ως προφήτη.
0: Ναι.
1: Και τους έλεγα και για την κορδέλα, με ρώταγαν τι είναι αυτό που δίνουμε και τους είπα ότι αυτή είναι η κορδέλα την οποία δίνουμε ως ευλογία, ως φυλαχτός στους πιστούς. Μάλιστα αυτοί που έχουν θέματα υγείας τη φέρουν έτσι στα σημεία που έχουν τα προβλήματα ή στη μέση τους. Ιδιαίτερα οι κοπέλες εκείνες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μέσα από την προσευχή, μέσα από αυτά πράγματι έχουμε πολλά περιστατικά και πολλά θάματα. Μπορώ να σου πω ότι έδωσε σε όλους κορδέλες.
0: Πήραν κορδέλες.
1: Ζητήσανε κορδέλες. Και μάλιστα έτυχε να είναι και ζευγάρια τα οποία για χρόνια, για δεκαετίες. Μάλιστα, ένα ζευγάρι μου πάνω από 10 χρόνια παντρεμένο, προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν μπορεί να κάνει. Και λέει, μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Και μου το έπαινε με ένα, σαν να διψούσανε και μου ζήτησαν νερό να ξεδιψάσουν. Λέω, βεβαίως, λέω, να πάρε, λέω, και τι να κάνω, μου λέει. Τη βάλει στη μέση, θα κάνει την προσευχή και η Παναγία θα κάνει, λέω, αυτό που πρέπει να κάνει. Διότι ο Θεός στέκει πάνω από τους ανθρώπους και μπορεί εμείς στην πορεία μας αυτή, στην αναζήτησή μας για τον Θεό, να φτιάξανε οι άνθρωποι τις θρησκείες κτλ. Αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι για όλους τους ανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν. Και σε όλους στέλνει την ευλογία του, αλλά το θέμα είναι πώς εμείς είμαστε δεκτικοί όχι της ευλογίας και της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε αυτούς, αλλά και να επανέλθω σε αυτό που έλεγε στους αδελφούς εκεί, τους Ορθοδόξους Σέρβους, με τι χαρά μας λέγανε ότι ήρθαν να προσκυνήσουν. Τους ρωτάγαμε έτσι για να δούμε κι εμείς πόση ώρα περιμένετε. 15 ώρες, 9 ώρες, 8 ώρες, 10 ώρες και δεν είχαν κουραστεί.
0: Όρθιοι.
1: Όρθιοι βέβαια, βέβαια. Δεν είναι χαρακτηριστικό έτσι λίγο για να γελάσουμε ότι και οι νέοι είναι χωρίς καθίσματα.
0: Και είναι χωρίς καθίσματα.
1: Και το λέω αυτό διότι ιδίως εδώ έχουμε την κακή συνήθεια, ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα λοιπά, στους χαιρετισμούς. Έρχεται η μία κυρία, ας πούμε, συνήθως, συγχωρέστε με, δεν το λέω, αλλά συνήθως από τις κυρίες τα βρίσκουμε αυτά, τις καλές μας, τις γιαγιάδες εκεί, τις μεγάλες κυρίες. Έρχεται μία κυρία, ξεκινάει η ακολουθία στις 7, έρχεται από τις 5. Βάζει τη τσάντα στη μία καρέκλα, το μαντίλι στην άλλη, το πορτοφόλι στην παράλλη. Κάνει 10 θέσεις για τις φίλες που θα έρθουν στη συνέχεια ακολούθως, ας πούμε, μέχρι τις 7 η ώρα.
0: Για 2,5 ώρες ακολουθία, 3.
1: Και άμα πιάσουμε το σταθίδι, δεν σηκωνόμαστε και να κάτσει κανένα άλλο. Λοιπόν, για φαντάσου τώρα σε έναν νότο των 10.000 ανθρώπων να μην υπάρχει καρέκλα, να μην υπάρχει σταθίδι. Υπήρχαν κάτι πλαστικές για πολύ μεγάλες γυναίκες και πολύ μεγάλους άντρες, παππούδες και γιαγιάδες δηλαδή. Που στεκόντουσαν για λίγο οι περισσότεροι όρθιοι σε όλη την ακολουθία.
0: Και αυτοί που ήταν στην ουρά, και για αυτούς μιλάω, που ήταν στην ουρά.
1: Αυτοί δεν το συζητάμε. Σου λέω 15 ώρες αναμονή. Όταν κάναμε τη βόλτα με τον γιο του Πατριάρχη, πραγματικά εγώ το είδα. Όντως ήταν μια γιορτή, διότι σου λέω είχαν πάρει τα νερά τους, είχαν πάρει τα σκαμπό τους, είχαν πάρει τους καφέδες τους. Μια παρέα είχε πάρει και έτρωγε πίτσα εκείνη την ώρα, δηλαδή ήταν. Ήταν 11 ώρα το βράδυ και εκεί που ήταν αυτοί, εγώ υπολόγισα ότι θα προσκυνήσουν το πρωί. Ήταν ανεπανάληπτες στιγμές. Ανεπανάληπτες.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Με συγχωρείτε που το λέω. Πρώτη φορά το ακούω όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, εμείς εδώ ίσως λίγο συνηθίσαμε. Ίσως επαναπαυθήκαμε λίγο. Είναι την περίοδο της ειρήνης που ζούμε, διότι γουγγίζουμε για τα προβλήματα που έχουμε, αλλά άμα δούμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, καλά είμαστε. Μήτε πολέμους έχουμε, ένα πιάτο φαγητό έχουμε, ειρήνη έχουμε, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, αλλά άμα κοιτάξουμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά,

ή δυνατόν να τα καταργήσουμε κιόλας. Ενοχλούμαστε από τις λιτανίες, ενοχλούμαστε από τα προσκυνήματα, ενοχλούμαστε από τις καμπάνες και μέσα στον διάλογο έτσι περί δικαιωμάτων και περί ανθρωπιστικών αυτών και όλων αυτών να μην αναφέρω τώρα, λοιπόν, καταλήγουμε στον φασισμό εναντίον της Εκκλησίας. Διότι τελικά, πάντοτε δείχνει η ιστορία, Δημήτρη, ότι οι επαναστάτες γίνονται χειρότεροι από τους τύραννους που ρίχνουνε. Φτάσαμε στο σημείο αυτό ακριβώς, να καμαρώνει κανείς για την αμαρτία του και να ντρέπεται ο άλλος ή να φοβάται καλύτερα να ομολογήσει την πίστη του. Το 1,5 εκατομμύριο κόσμο στη Σερβία λοιπόν ήταν μια ομολογία πίστεως. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στη Σερβία για όσους επιθυμούν να επαναφέρουν τα όποια θεϊστικά καθεστώτα. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα σε όλο τον κόσμο, διότι ασχοληθήκανε, εσύ σαν δημοσιογράφος το έχει δει και θα το έχει παρακολουθήσει, πάρα πολλά μέσα παγκοσμίως με αυτό το φαινόμενο. Διότι απορούσαν, τους φάνηκε τόσο περίεργο ότι άνθρωποι περιμέναν για 15 ώρες για να προσκυνήσουν μέχρι και αμερικανικά δίκτυα κτλ. Κάνανε εκεί ρεπορτάζ και ρωτάγανε και ήταν μοναδικό. Ήταν, όπως είπα στη Μαρία Τηγιαχνάκη την ημέρα της αναχώρησης, μέσα στην καταχνιά, μέσα την περίοδο της, μέσα σε μια περίοδο έτσι κατάσταση απογοήτευσης, αποθάρρυνσης, απελπισίας, σε μια εποχή που δυστυχώς επικρατεί η οσμή της αμαρτίας και του θανάτου, και το επαναλαμβάνω και σε εσένα τώρα και μέσα από σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Πεμπτουσίας, έρχεται η Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες για να φωτίσει, επομένως να σκορπίσει το σκοτάδι και στην δυσοδεία του θανάτου να φέρει την ευωδία της ζωής, να φέρει το μύρο το πολύτιμο, αυτό που ευωδιάζει, να φέρει και πάλι στον άνθρωπο την ελπίδα, την χαρά, την προοπτική της ζωής, την προοπτική της αιώνιας ζωής. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο και αυτό εξέρχεται από το Άγιον Όρος. Και επειδή πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι φεύγοντας η Αγία Ζώνη και οι πατέρες από εκεί που έχουν προσκληθεί, δεν παίρνουν τίποτα μαζί τους, παρά μόνο τα ράσα τους. Όσα χρήματα μαζεύτηκαν στην Σερβία, παρέμειναν στη Σερβία και ο Πατριάρχης θα τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τις πολύτεκνες, κυρίως και όχι μόνο οικογένειες, τις σερβικές οικογένειες του Μαυροβουνίου, και εκεί ακόμα και σήμερα οι χριστιανοί διώκονται από αθεϊστικά και ισλαμικά έτσι καθεστώτα και στοιχεία κτλ. Ας πούμε, αλλά και στα φιλανθρωπικά, στα κοινωνικά ιδρύματα, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, Δημήτρη, ότι στους 10, για να μην σου πω στους 20, στους 20 πιστούς, άντε ένας να μην έδινε κάτι. Έχουν την παράδοση αυτή να προσφέρουν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που δίνανε και στα μικρά παιδιά να βάλουν, που σημαίνει ότι από μικρά τα μαθαίνουν έτσι και οι γονείς να προσφέρουν. Διότι ο κακοπροαίρετος θα πει η Εκκλησία μαζεύει λεφτά για να κάνει το ένα, για να κάνει το άλλο. Εντάξει, κακοπροαίρετοι υπήρχαν και στην εποχή του Χριστού που στο τέλος τον σταυρώσαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν αυτό που λέγανε αυτοί. Είναι αυτό που διδάσκει η Εκκλησία μας. Δεν είναι τώρα να κάνουμε έτσι, να μην ανοίξουμε άλλο θέμα θεολογικό. Αλλά με αυτόν τον οβολό των πιστών πορεύτηκε και πορεύεται η Εκκλησία αιώνες τώρα. Και έρχεται να συμπληρώσει τα κενά όπου χρειάζεται, βοηθώντας μέσα από την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, ως έμπρακτη απόδειξη της αγάπης, χωρίς διακρίσεις και κυρίως χωρίς σκοπιμότητα. Διότι πολλοί οργανισμοί

0: πολλές ΜΚΟ που κόφτονται για τον άνθρωπο, πίσω από αυτές τις δράσεις κρύβονται σκοτεινές και επικίνδυνες δυνάμεις. Εμείς πορευόμαστε μέσα στο φως και το φως έχει διαφάνεια. Αιώνες τώρα η Εκκλησία στηρίζει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι η Εκκλησία, είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο. Φέρει και πάλι την προοπτική της ελπίδας, της ζωής και της αγάπης μέσα στον κόσμο.
1: Πατέρα Γιαννάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην αγάπη σας, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να μου πείτε και το εξής. Γιατί αυτό βγαίνει και από αυτές τις εικόνες που είδα και εγώ, που στέλνετε και εσείς και η Μαρία Γιαχνά και οι υπόλοιποι συντελεστές που ήταν πάνω στο Βελιγράδι. Τελικά, αυτή η αγάπη του σύγχρονου ανθρώπου για το πρόσωπο της Παναγίας, τι περιέχει?
0: Τα πάντα. Ποιος δεν αγαπάει τη μάνα του? Ποιος όταν στεναχωρηθεί, όταν πονέσει, χτυπήσει κάποιος, πονέσει, αρρωστήσει, οτιδήποτε, τι θα πει? Όχ, μανούλα μου. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, έφτασε 85 χρονών και όταν ήταν στο κρεβάτι έτσι άρρωστη έλεγε «Όχ μανούλα μου, όχ Παναγία μου». Αυτό είναι η Παναγία, είναι η μάνα μας. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κυρία με τρία παιδάκια, ένα αγοράκι, δύο κοριτσάκια. Πανέμορφα, ξανθά, έτσι σαν αγγελάκια ήταν, έτσι όπως τα βλέπουμε στη δυτική ζωγραφική τέλος πάντων. Μετά πολλά και με λίγο με συνεννόηση εκεί, λίγο με τα αγγλικά, λίγο με ελληνικά, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Είμαι γυναίκα με πάρα πολλά παιδιά, η οποία έχασε τον άντρα της. Και δεν ήξερα τι να της πω και μεταξύ άλλων της λέω, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την Παναγία, έχουμε τον Χριστό. Μπορεί ο σύζυγός σου να πέθανε. Τώρα ο Χριστός είναι πατέρας των παιδιών. Εμπιστεύσοντας αυτόν, άστα κάτω από την σκέπη της μάνας Παναγίας. Και μάλιστα το αγοράκι εκεί μου λέει η μητέρα του ότι πάει στην εκκλησία, διακονεί στο ιερό, ψάλλει, έψαλε και έναν ύμνο εκεί, τραγούδησε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, δεν ξέρω τι έλεγε, αλλά ήταν η φωνή του όντως αγγελική. Και έπαιρνε του δημοτικού και όταν μεγαλώσει μάλιστα θέλει να γίνει μοναχός και να λάβει το όνομα Μωυσής. Η μητέρα συγκινήθηκε με δύο κουβέντες που της είπε, που δεν θέλω να πιστεύω ότι με φώτισε ο Θεός και της τα είπε, δηλαδή για να την ενισχύσουμε τη γυναίκα. Χάρηκε, έκλαψε, βγάλαμε φωτογραφία με τα παιδιά, συγκινήθηκε, τους έδωσε έτσι από ένα τριαντάφυλλο από τα λουλούδια που είχαμε πέριξει της Αγίας Ζώνης, τα ευλόγησα κτλ. Και μετά από λίγο έρχονται και μου φέρνουν μία τσάντα. Και μέσα στην τσάντα αυτή είχαν σοκολατάκια, γλυκά, δώρα, να μου τα δώσουν έτσι για μένα, ναι, λέει, για εσάς πάτε, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι η Παναγία. Εκεί κρύβεται, εκεί φανερώνεται η δόξα του Θεού. Την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, στην αγάπη την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την θυσία. Ο Χριστός θυσιάζεται για όλο το ανθρώπινο γένος επάνω στο Σταυρό και αναφέρεται για να αναστήσει όλο το ανθρώπινο γένος. Τα πάντα λοιπόν είναι μια μαρτυρία της παρουσίας της Παναγίας μέσα στον κόσμο. Αυτή μας ενώνει, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η οδηγήτριά μας, είναι αυτή που μας δείχνει με τον δρόμο, με τον τρόπο της, τον δρόμο προς τον Χριστό. Να υπενθυμίσω ότι στον Ευαγγελισμό, μην κατανοώντας πλήρως τι λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει τον ιόν του ανθρώπου κτλ. Και να ρωτήσουμε πώς είναι δυνατόν αφού εγώ δεν έχω άντρα κτλ. Και τι λέει, Πνεύμα Άγιον θα σε επισκεφτεί. Μην νομίζεις ότι πλήρως κατάλαβε την Παναγία, αλλά τι έκανε? Έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μας υποδεικνύει και εμάς ότι δια της υπακοής θα σωθούμε. Υπακοή πού? Στο θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να αγαπήσουμε τον άλλον ως εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον Κύριο και αυτό να το δείξουμε έμπρακτα μέσα από την πράξη μας, μέσα από τη ζωή μας. Και το δεύτερο, είναι όταν γίνεται το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά, έχοντας έτσι τα δικαιώματα ως μητέρα, λέγει στους υπηρέτες ό,τι σας πει να κάνει, ό,τι σας πει να κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο η Παναγία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τον Χριστό δεσμεύει να ακούσει τις προσευχές των ανθρώπων, αλλά και εμάς μας λέει ότι για να μας ακούσει ο Θεός πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλει, το θέλημα δηλαδή του Θεού.
1: Ως μην ευωδίας πνευματικής μας μετέφερε ο Ιεολογιώτατος Ιερομόναχος Πατήρ Γεννάδης Βοτοπεδινός από τις μέρες αυτές, από τις 20 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου, εκεί όπου ήταν και ευλόγησε η Παναγία μας, η Αγία Ζώνη, τον κόσμο που κατά χιλιάδες έμπαινε στον ναό για να προσκυνήσει. Πατέρα Γεννάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις εικόνες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά η κυρία Θεοτόκος να σκεπάζει με το μοφόριό της και τον τόπο μας και την πατρίδα μας, αλλά και όλο τον κόσμο, και με τη ζώνη της στην Αγία να μας περιζώνει και να μας διαφυλάται και να μας προστατεύει από τις έτσι επιθέσεις του πονηρού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεννάδη. Την ευχή σας. Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου και της Παναγίας μας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Αμενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ένας από τους πιο σπουδαίους μεγάλους και μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο προφήτης Μωυσής. Μεγάλος προφήτης, ο οποίος κυβέρνησε τον λαό του Θεού, τον εβραϊκό λαό, και τον έβγαλε από τη δουλεία και τον οδήγησε προς τη γη της επαγγελίας. Γράφεται εκεί χαρακτηριστικά γι' αυτόν στο βιβλίο της Εξόδου πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας μεγάλος προφήτης και όπως ακριβώς βλέπουμε και στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά και στα λειτουργικά κείμενα, στα τροπάρια, τον ονομάζουν Μέγα Μωυσή. Και πράγματι ήταν ένας μέγας προφήτης, ο Μέγας Μωυσής. Θα αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αλλά και μερικές άλλες εκπομπές, σε αυτή τη μεγάλη πατερική προφητική φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν και προπάτορας μας. Ήταν δηλαδή από τους προπάτορες και επομένως είναι και δικός μας πατέρας. Αλλά είναι μεγάλος προφήτης. Προκαταβολικά θα πρέπει να πω ότι για τον μεγάλο αυτό προφήτη, το Μέγα

βίων του Μωυσέως. Και εκεί παρουσιάζει τον Μωυσή ως τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκφραστής της τελειότητος, της τελειότητος του ανθρωπίνου βίου. Ο Μωυσής έζησε, όπως το ξέρουμε από όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και όλα τα ιστορικά και τα εισαγωγικά πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, έζησε το 13ο αιώνα π.Χ. Να σκεφτούμε ότι ο Πλάτων έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Εκείνος έζησε 9 αιώνες πριν από τον Πλάτωνα και επομένως είναι ένας μεγάλος επαναλαμβάνω προφήτης. Το πρώτο σημείο το οποίο μπορούμε να δούμε στη σημερινή εκπομπή είναι η ζωή του προφήτου Μωυσέως σε μια συνοπτική διάστασή της, δηλαδή να δούμε τη ζωή του, η οποία θα έλεγα ότι διαιρείται σε 3 περιόδους και η κάθε περίοδος αποτελείται από 40 χρόνια. Πρώτα-πρώτα η λέξη Μωυσής σημαίνει υδατόσωστος ή μάλλον υδατόσωτος, δηλαδή σώθηκε από τα νερά. Διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε. Η ιστορία είναι γνωστή. Εξεδόθη εκεί στην Αίγυπτο που είχαν μετακομίσει, μετοκίσει πολλοί Ιουδαίοι, εξεδόθηκε εκεί από τον Φαραώ μία εντολή να αποθνίσκουν, να σκοτώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά, τα πρωταγενόμενα αρσενικά παιδιά, ώστε να μην αυξάνονται οι Ισραηλίτες και μετά να τα πετάνε στο ποτάμι. Λοιπόν, και να τα πνίγουν εκεί στον Ήλο ποταμό. Η μητέρα του τον γέννησε, τον κράτησε περίπου 3 μήνες χωρίς να τον σκοτώσει, αλλά επειδή δεν μπορούσε να τον κρύψει ακόμη περισσότερο, κατασκεύασε ένα καλαθάκι, το οποίο το άλυψε με την πίσα, έβαλε το μωρό τον Μωυσή που ήταν 3 μηνών και το έστειλε με την αδελφή του τη Μαριά στον Ήλο ποταμό, στο μέρος εκείνο που θα πήγαινε η θυγατέρα του Φαραώ να κάνει το μπάνιο της. Και παραμόνευε η Μαριάμ για να δει την εξέλιξη. Πράγματι, η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία δεν είχε παιδιά, επήγε ήδη αυτό το θέμα, χάρηκε για αυτό το οποίο είδε, το πήρε για να το προστατεύσει. Εμφανίστηκε τότε η Μαριάμ και είπε ότι εγώ γνωρίζω κάποια γυναίκα Εβραία η οποία μπορεί να το θυλάσει, και ήταν η μητέρα του. Και εκείνη τη ζήτησε και έτσι λοιπόν το πήρε στα ανάκτορα για να το μεγαλώσει και ταυτόχρονα πήρε και τη μητέρα του για να το θυλάσει όσο καιρό έπρεπε να θυλάσει. Μεγάλωσε λοιπόν ο Μωυσής μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ ως θετός υιός της θυγατρός του μεγάλου εκείνου και φοβερού Φαραώ. Όταν βλέπει κανείς τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, διαπιστώνει ότι, όπως έλεγα προηγουμένως, χωρίζεται σε 3 περιόδους, μεγάλες περιόδους, και κάθε περίοδος από 40 χρόνια. Δηλαδή εκοιμήθη 120 ετών. Τα πρώτα 40 χρόνια, η πρώτη περίοδος της ζωής του, ήταν μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Εκεί μεγάλωσε, απέκτησε όλη τη γνώση και τη σοφία και την επιστήμη, πρόοδευσε σε πολλά πράγματα, ήταν όλη την ημέρα στα ανάκτορα του Φαραώ και επομένως είχε μια εξαιρετική παιδεία και μόρφωση. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της ζωής του, 40 έτη. Η δεύτερη περίοδος της ζωής του ήταν άλλα 40 χρόνια, τότε που έλαβε εντολή από τον Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας του λαού για να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει προς τη γη της Ευαγγελίας. Και έφυγε 40 ετών από τα ανάκτορα του Φαραώ με διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να τα αναφέρω. Έφυγε από τα ανάκτορα και επήγε στη γη Μαδιάμ και στο όρος Χορίβ και εκεί βοσκούσε τα πρόβατα του πεθερού του. Εκεί λοιπόν είδε, θα δούμε, ένα φοβερό θέμα, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτο. Έλαβε εντολή από το Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Επομένως, 40 χρόνια ήταν στα ανάκτορα του Φαραώ, 40 χρόνια ήταν στην έρημο βόσκοντας πρόβατα και σε ηλικία 80 ετών ανέλαβε όλη αυτή την προσπάθεια να ελευθερώσει τους Εβραίους από την Αίγυπτο όπου ήταν υπόδουλοι. Και πέρασε άλλα 40 χρόνια

0: μέσα από την έρημο μέχρι που ήταν έτοιμη να εισέλθει στη γη της επαγγελίας. Εκείνος δεν εισήλθε όπως ακριβώς ο Θεός κανόνισε τα πράγματα και εκοιμήθη πριν εισέλθουν στη γη της επαγγελίας σε ηλικία 120 ετών. Επομένως, όταν θέλουμε να δούμε τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτή την προοπτική. 40 χρόνια την πρώτη περίοδο που έζησε στα ανάκτορα του Φαραώ, τη δεύτερη περίοδο άλλα 40 χρόνια στην έρημο και απέκτησε την ησυχαστική παράδοση, θα έλεγαμε, και την ερημική ζωή και προετοιμάστηκε κατάλληλα για το μεγάλο αυτό έργο για το οποίο επέλεξε ο Θεός και 40 χρόνια οδηγούσε αυτό το λαό, περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, να περάσουν μέσα από την έρημο και να φτάσουν μέχρι τη γη της Επαγγελίας, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε πιο εσωτερικά, πέρα από την εξωτερική, θα έλεγα, την ιστορική περίοδος, περίοδο των 120 ετών, να δούμε λίγο σε τι διέπρεψε και ποια ήταν τα χαρίσματα και τα οποία είχε, ποιον το έργο μάλλον το οποίο επετέλεσε ο μέγας αυτός προφήτης ο Μωυσής. Διακρίθηκε σε πολλά επίπεδα της ζωής του. Το πρώτο είναι ότι αναδείχθη μέγας θεολόγος. Η έννοια του θεολόγου έχει σαφέστατα την ερμηνεία ότι θεολόγος είναι αυτός ο οποίος λέγει περί του Θεού. Αλλά για να ομιλήσει κανείς περί του Θεού πρέπει να δει το Θεό. Δηλαδή βλέπει το Θεό κανείς και στη συνέχεια τον παρουσιάζει και ομιλεί περί αυτού. Όταν λέμε ότι βλέπει κανείς το Θεό, βλέπει την ενέργεια του Θεού ως φως. Άρα ο Μωυσής όταν ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά, είδε τον Θεό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, έγινε μέγας θεολόγος και στη συνέχεια αυτή την θεολογία την πέρασε με την καθοδήγηση του λαού του Θεού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι αποδείχθηκε μεγάλος κυβερνήτης και μεγάλος ελευθερωτής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρει ένα λαό περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν τι μέγεθος είχε αυτός ο λαός που ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους και ήταν αυτοί οι οποίοι καλλιεργούσαν τα χωράφια, ήταν, θα λέγαμε, εκείνοι που διατηρούσαν τον κοινωνικό ιστό, να πάρει αυτό το λαό και να τον απελευθερώσει. Που σημαίνει ότι η Αίγυπτος και οι Αιγύπτιοι αμέσως θα τους στήχιζε η απουσία 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με πολλά γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία βέβαια δεν έχω σκοπό τώρα να τα παρουσιάσω, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, από τα θρησκευτικά τα οποία κάναμε στα σχολεία. Πάντως 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να κυβερνήσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους αποσπάσει από τον Φαραώ, την εξουσία του Φαραώ την εποχή εκείνη, στη συνέχεια να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με θαυματουργικό τρόπο, δηλαδή να σταματήσουν τα νερά ένθεν και ένθεν και να περάσει από τον βυθό απέναντι. Τεράστιο έργο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Και μετά άλλα 40 χρόνια να περάσουν έως ότου φτάσουν πλησίον στη γη της Επαγγελίας. Με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, μέσα στην έρημο. Φανταστείτε τώρα ένα λαό, να έρθει κάποιος δηλαδή και να πάρει ένα λαό που είναι 2 εκατομμύρια από μια χώρα, να τον βγάλει από τα σύνορα της χώρας αυτής, να τον οδηγήσει μέσα από την έρημο ή να τον εγκαταστήσει μετά από 40 χρόνια σε κάποιο άλλο χώρο, να αποκτήσει ένα δικό του βασίλειο. Βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας υπήρχαν προβλήματα το πώς θα τραφεί αυτός ο λαός, ποια είναι τελικά τα οποία θα τους συντηρήσουν, δηλαδή το νερό, το φαγητό το οποίο θα έχουν, πού θα μείνουν, οι αρρώστιες κτλ. Και βεβαίως και οι εχθροί που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτής, γιατί πολεμούσαν και με τους εχθρούς. Και όμως ένας λαός σκληροτράχυλος, δύσκολος, απαιτητικός, μεμψίμυρος, γκρινιάρης τα λέγαμε σήμερα, και όλο αυτό το λαό να τον κατευθύνει ο μεγάλος αυτός προφήτης με πολύ μεγάλη προσευχή, γιατί όταν είχε πολλά προβλήματα και είχε πολλά προβλήματα, αναφερόταν στο Θεό, έκανε προσευχή και ο Θεός του έδινε λύση. Είχε άμεση σχέση με το Θεό. Δηλαδή το πρόβλημα του λαού το ανέφερε στο Θεό και ο Θεός του απαντούσε και εκείνος ομιλούσε στο λαό ανάλογα με το τι του έλεγε ο Θεός. Έπειτα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι είναι συγγραφέας. Συνέγραψε την Πεντάτευχο. Ό,τι λένε Πεντάτευχο είναι τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Γένεσης, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή, το Δευτερονόμιο. 5 βιβλία που λέγεται Πεντάτευχος. Λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας. Θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και πώς το βλέπουν οι σημερινοί επιστήμονες. Πάντως είναι κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας των βιβλίων αυτών. Και ως συγγραφέας είναι και ιστορικός, με την άποψη ότι όταν γράφει τα σχετικά με τη γέννηση, το πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, το πώς αμάρτησε ο άνθρωπος, στη συνέχεια πώς πληθύνθηκε, πώς αυξήθηκε, πώς κατέβηκαν οι Εβραίοι, πώς μετακινήθηκε ο Αβραάμ, όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα στοιχεία μάλλον, τα οποία περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Και είναι ένας ιστορικός, περιγράφει τα γεγονότα τα οποία ήταν προ αυτού, από διάφορες πληροφορίες τις οποίες είχε, αλλά κυρίως, δεν είναι από πληροφορίες, από αποκάλυψη του Θεού, γιατί περιγράφει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να έχει άμεσες πληροφορίες, το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον άνθρωπο και πώς ζούσε ο Αδάμ στον Παράδεισο, όπως είπαμε στις παλαιότερες εκπομπές. Και επίσης ο Μωυσής διακρίθηκε και για ένα άλλο θέμα, ότι ήταν ποιητής. Έγραψε 3 οδές, υπάρχουν 3 οδές, 3 ύμνοι που απίφθηνε στο Θεό. Είναι η οδή του Μωυσέως όταν πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Τότε έψαλε όλος ο λαός, πρώτος εκείνος και ο λαός. Είναι γνωστή αυτή η οδή που την ακούμε στους κανόνες, την πρώτη οδή των κανόνων. Μια οδή που αρχίζει και λέει «Άσομε το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις την θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής, έγινε τόμι, η σωτηρίαν» και τα λοιπά. Όλος αυτός ο ύμνος, τον οποίο απίφθηνε στο Θεό, η πρώτη οδή. Η δεύτερη οδή είναι το κύκνιο άσμα του Μωυσέως, όταν επρόκειται να πεθάνει, και είναι αυτό που λέγεται εκεί, γράφεται μάλλον εκεί στην Πεντάτευχο, στην Έξοδο, που λέει «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω», είναι το τελευταίο άσμα, το κύκνιο άσμα πριν πεθάνει ο προφήτης Μωυσής. Και επίσης είναι μια άλλη οδή που είναι γραμμένη στο Δευτερονόμιο, που είναι προφητικές ευλογίες τις οποίες δίνει ο Μωυσής σε όλες τις φυλές. Λέμε λοιπόν ότι ο Μωυσής ήταν ο μέγας αυτός προφήτης Μωυσής, ήταν και συγγραφέας, ήταν και ιστορικός. Ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο. Όμως βεβαίως όσοι έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονοι βιβλικοί επιστήμονες αρνούνται αυτήν την άποψη ότι είναι συγγραφέας το βιβλίο αυτών ο προφήτης Μωυσής. Μέχρι τον 16ο αιώνα δεν υπήρχε σχεδόν καμία αμφισβήτηση. Όλοι έλεγαν και υποστήριζαν ότι είναι τα βιβλία τα οποία συνέγραψε ο Μωυσής. Το 16ο αιώνα, που συμπίπτει με την μεγάλη αυτή εξέγερση και επανάσταση της μεταρρυθμίσεως, όταν δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το δυτικό χριστιανισμό αποσπάστηκε από τον Πάπα, είναι οι λεγόμενοι διαμαρτυρόμενοι, οι λεγόμενοι προτεστάντες, οι οποίοι αμφισβήτησαν πάρα πολλά στραβά τα οποία είχε η δυτική θεολογία, η σχολαστική θεολογία, απέρριψαν τη δογματική όπως την έβλεπαν στους σχολαστικούς φιλοσόφους και απέρριψαν και πολλά άλλα πράγματα, και εκεί άρχισε πρώτη φορά να γράφεται ότι η αμφισβήτηση ότι είναι ο Μωυσής συγγραφέας αυτών των βιβλίων. Και αργότερα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, εμφανίστηκαν άλλοι προτεστάντες, οι οποίοι ήταν και επιστήμονες, οι οποίοι αμφισβήτησαν ακόμη περισσότερο την ενότητα όλων αυτών των κειμένων, και είναι αλήθεια ότι παρατήρησαν ότι στα βιβλία αυτά τα οποία φέρονται ότι είναι συγγραφέψει ο Μωυσής, όταν γίνεται λόγος για το Θεό, χρησιμοποιούν δυο λέξεις, τη λέξη Γιαχβέ και τη λέξη Ελοχήμ. Δηλαδή άλλοτε λέγεται ο Θεός Γιαχβέ και άλλοτε λέγεται Ελοχήμ. Και παρατήρησαν ότι όταν μιλάει ο Θεός προς τον Ισραηλιτικό Εβραϊκό λαό, τότε λέγεται ο Γιαχβέ είπε, και όταν μιλάει ο Θεός στα άλλα έθνη ή θέλει αναφέρεται στα άλλα έθνη, λέγεται Ελοχήμ. Από εκεί ξεκίνησαν λοιπόν και είπαν ότι εδώ υπάρχουν δύο παραδόσεις, και μίλησαν για δύο παραδόσεις, δύο έγγραφα, δύο πηγές. Είναι η πηγή μία που τη λένε Γιαχβική πηγή, είναι μια άλλη η οποία λέγεται Ελοχημική πηγή, στις οποίες στη μία λέγεται λόγος, χρησιμοποιείται λέξη Γιαχβέ, στην άλλη χρησιμοποιείται λέξη Ελοχήμ. Άλλοι μεταερευνητές βρήκαν εκεί ότι υπάρχουν και άλλες πηγές. Όχι ότι βρήκαν πηγές, αλλά φαντάστηκαν. Δηλαδή υπέθεσαν, να το πω καλύτερα, ότι υπάρχει και μια άλλη πηγή ιερατική, υπήρχε και κάποια άλλα έγγραφα τα οποία μέσα περιγράφουν λατρεία που έχει σχέση με το... με τον ναό, ή επίσης υπάρχει και μια άλλη πηγή ενδεχομένως που ήταν η λεγόμενη δευτερονομική πηγή. Οπότε δημιουργήθηκε από τη λεγόμενη βιβλική κριτική, η οποία βαπτίστηκε και ως επιστημονική κριτική της βίβλου, γιατί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την Παλαιά Διαθήκη όχι μέσα από την πατερική παράδοση όπως την ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μέσα από τρεις δυνατότητες ερμηνευτικές: το ιστορικό, πότε έζησαν και ποια εποχή γράφτηκαν, το φιλολογικό, τη συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Και έτσι λοιπόν χώρισαν και είπαν ότι υπάρχουν τέσσερες αυτές πηγές, τέσσερα έγγραφα, που κάποιος μεταγενέστερος, όχι ο Μωυσής, είναι εκείνος ο οποίος συνέλεξε αυτές τις πηγές, και αυτή η συλλογή έγινε από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ ο Μωυσής έζησε τον 13ο αιώνα. Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση, υπήρχαν τέσσερες αυτές παραδόσεις που κάποιος μεταγενέστερος το έκανε αυτό και το απέδωσε στο Μωυσή. Αυτό είναι τα συμπεράσματα της βιβλικής κριτικής, και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν, δεν βρέθηκαν τέτοιες πηγές, αλλά υπέθεσαν ότι υπάρχουν τέτοιες πηγές, τις οποίες χρησιμοποίησε κάποιος μεταγενέστερος και έκανε αυτή τη σύνθεση. Όμως, γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη ότι διαφορετικά μιλάει ο Χριστός για τα θέματα αυτά, και βεβαίως εμείς δίνουμε βαρύτητα στο τι λέει ο Χριστός, τι λένε οι Απόστολοι και ακολούθως τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, τι λέει η Καινή Διαθήκη για το Μωυσή? Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από χωρία που μιλάνε για το πρόσωπο και το έργο του Μωυσέως. Ο ίδιος ο Χριστός αποδέχεται το ιστορικό πρόσωπο του Μωυσέως και ότι εκείνος είναι που έγραψε την Πεντάτευκο. Οπότε τι χρειά να έχουμε μαρτύρων? Δηλαδή, όταν θεράπησε ο Χριστός έναν λεπρό, όπως το παρουσιάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μετά του είπε να πάει να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς. Του είπε, είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερεί και προσήνεγε το δώρο, ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Δηλαδή πήγαινε να σε εξετάσει ο ιερεύς και να δώσεις και το δώρο το οποίο διέταξε και είπε ο Μωυσής, προσέταξε ο Μωυσής, όχι κάποιος άγνωστος. Σε άλλο κείμενο πάλι στο Ευαγγέλιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, Μωυσής γαρίπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν λέει απλώς το βιβλίο της Εξόδου, ο νόμος, Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μετά, όταν μιλούσε ο Χριστός για την Ανάσταση, όπως παρουσιάζεται το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκεί λέγει, περί δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν, το βίβλο, εν τη βίβλο Μωσέως, δηλαδή στη βάτο που του είπε ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, Θεός Σαάκ, Θεός Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Χαρακτηριστικά εδώ το λέει, δεν έχετε διαβάσει εν τη βίβλο Μωυσέως, όχι απλώς στην έξοδο και τα λοιπά, στη βίβλο του Μωυσέως. Στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του πλουσίου και του Λαζάρου, όταν είπε ο πλούσιος στείλε το Λάζαρο για να τους πει ότι υπάρχει άδειες και τα λοιπά και να μετανοήσουν, ο Αβραάμ κατά την παραβολή του Χριστού είπε έχουσι Μωσέα και προφήτες, ακουσά τους τον αυτόν. Έχουν δηλαδή τα βιβλία του Μωυσέως. Αυτό σημαίνει, γιατί είχε πεθάνει ο Μωυσής. Έχουν τα βιβλία του Μωυσέως και των προφητών, ας τα ακούσουν. Όταν μετά την Ανάστασή του ο Χριστός πήγαινε προς Εμμαούς, λέει εκεί αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευνε αυτή τα γραφάς. Άρχισε να τους μιλάει το τι είπε ο Μωυσής. Όχι απλώς η Παλαιά Διαθήκη που την έγραψε κάποιος, ο Μωυσής. Αλλού είπε, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτως διυψωθήνε τον ιόν του ανθρώπου. Σε άλλο σημείο τους έλεγε, Ήγαρ επιστεύεται Μωυσή, επιστεύεται εν εμή. Δηλαδή, αν πιστεύετε στο Μωυσή, πιστεύετε και σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός μιλάει και αποδίδει, ως Θεός που ήταν, που εγνώριζε τα πάντα, αποδίδει τη συγγραφή των βιβλίων αυτών στο Μωυσή, ο οποίος έλαβε αποκάλυψη από τον άσαρκο λόγο, δηλαδή από τον ίδιο στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν άσαρκος. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι ο Χριστός επάνω στη μεταμόρφωσή του, στο όρος Θαβόρ, όταν μεταμορφώθηκε το πρόσωπό του, το πρόσωπο έλαμψε όσο ο ήλιος και τα ημάτια έγιναν λευκά ως το φως, τότε εμφανίστηκε ο Μωυσής με τον Ηλία. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του νόμου, και ο Ηλίας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των προφητών. Αυτό το βλέπουμε όμως και σε άλλα βιβλία, στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί στην ομιλία την οποία κάνει ο πρωτομάρτυρ Στέφανος, ο οποίος λέει «Και παιδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων, είναι δε δυνατός εν λόγης και ενέργης». Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα χωρία, τα οποία μπορεί κανείς να φέρει από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πολλές φορές αναφέρεται στο Μωυσή, μιλάει για την περιτομή, για το θάνατο, για τον νόμο, για το κάλυμα το οποίο εκάλυπτε ο Μωυσής το πρόσωπο όταν κατέβαινε από το όρος Σινά. Και στην προσεβραίας επιστολή εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος ειρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, δηλαδή με την πίστη, με την αποκάλυψη, με τη ζωντανή πίστη αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, επειδή προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει να κάνει τις αμαρτίες που έχουν πρόσκαινη ειδονή, μείζων απλούτων ηγισάμενων των εν Αιγύπτω θησαυρών τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί προτίμησε από τους θησαυρούς μες στο παλάτι ζούσε της Αιγύπτου, προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Καινή Διαθήκη αποδίδει πλήρως ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε και άλλους μάρτυρες και άλλες μαρτυρίες μάλλον. Ο ίδιος ο Χριστός καθαρά μιλά εν βίβλο Μωυσέως, είπε ο Μωυσής κτλ. Κτλ. Που σημαίνει ότι ο Μωυσής ήταν αυτός ο μεγάλος προφήτης που είχε αποκάλυψη από τον Θεό, είχε προσωπική επικοινωνία με τον Θεό, άμεση σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας όλα αναφέρονται σε αυτόν και τον αποκαλούν Μέγα Μωυσή. Είναι μέγας ησυχαστής, μέγας θεολόγος ο Μωυσής, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Εξόδου, και το οποίο βέβαια θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και με αυτό θέλω να τελειώσω, ότι εμείς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με βάση και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και όταν διαβάζει κανείς τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τότε βλέπει ότι μέσα σε αυτά παρουσιάζεται όλη η θεολογία της Εκκλησίας, τα δόγματα. Τα δόγματα γίνονται τροπάρια και τα τροπάρια εκφράζονται τη θεολογία της Εκκλησίας. Είναι ένας βασικός νόμος που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του lex credendi και lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως, τα δόγματα. Lex orandi είναι ο νόμος της προσευχής. Τα δόγματα γίνονται προσευχή, ποίηση, τροπάρια. Τα τροπάρια εκφράζουν τα δόγματα. Και επομένως εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουμε, λατρεύουμε το Θεό, τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον προφήτη Μωυσή, γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν μέγας προφήτης, μέγας κυβερνήτης, μέγας ελευθερωτής, μέγας συγγραφεύς, εκείνος που συνέγραψε την Πεντάτευκο, τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα διαβάζουμε και εμείς καθοδηγούμαστε και από το Μωυσή, διότι έτσι μας προέτρεψε ο Χριστός. Το ότι υπήρξε μέγας ησυχαστής και μέγας θεολόγος θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού στην Πεντηκοστή. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Διανύουμε σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα κι εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον συν το Πατρί και το Υιό από καρδιάς και από ψυχής και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς δυστυχώς ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο είναι ο μεγάλος άγνωστος και ενώ αναπνέουμε με Αυτόν ψυχήτα και σώματι και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί Του, χαιρόντουσαν την παρουσία Του και απολάμβαναν τα δώρα Του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητέ και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον, την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχε και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Είναι στον πύργο της Βαβέλ. Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας, στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε, και αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστσε στα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα νόγια που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο, «Εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε, εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά, οι Απόστολοι μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους εδίδαξα λέγοντας: κάμετε μαθητές στα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». Άκουσε τότε ο Παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά. Εκείνος με λόγια δεν λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση, ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. Φοβερή πίστη. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι. Και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα νόγι και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε, σταμάτησε την τρικυμία και στείλε «Ω Κύριε το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι και να συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό. Και στον πρώτο φόβο και άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένο τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε, «Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε, μη πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών, άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά, ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν, αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδαν να μιλούν γλώσσες όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες? Πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος? Πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας? Από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου? Πώς αυτά να τα μάθουμε? Πώς να τα πούμε? Όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες. τώρα ρήτορες και τρανοί, αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα, εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν. Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνται με τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια φημώθηκε και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. Και τελευταία στροφή. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαναν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή και θαυμαστή και ουράνια ποίηση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα. Όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσωνα αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπνοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει το ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτης του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό, θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο σου, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη σου, στη τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να τα ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει, όπως προείπε, από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. Και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατου του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του Αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του Παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αίκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχει και εσύ ευλογία, και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι. Έστω και λιγάκι. Και ο Γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του, έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, οι ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν, διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, της εποχής μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα. Και είχαν βρει τον Ιησού, μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν, έφυγαν. Και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο, να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη διδασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει αν προσφυγός τους ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία, όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της Θείας Αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς. Αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε. Μου άρεσε. Και τι έλεγε? Τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ. Τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου. Θρήσκος δεν ήμουν. Είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις, τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο. Και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω ακριβώς, άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητο πνεύμα ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας. Τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα, κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται. Εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιο Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς ορθοδόξους, την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτες, στους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο

και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' Αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνος ο οποίος, εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί, και αυτό μας δίνει ασφάλεια, και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βασανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει? Μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βασανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας, και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα, αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την γκρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι όν εν διαλόγο και αναφορά, δηλαδή να συνομιλεί, να διαλέγεται και να αναφέρεται. Με ποιον να διαλέγεται? Με το Θεό Του. Και σε ποιον να αναφέρεται? Στο Θεό Του. Εκ φύσεως φέρεται και κατασκευής φέρεται προς το Θεό ο άνθρωπος, γιατί προέρχεται από Εκείνον και προς Εκείνον πηγαίνει. Για Σένα, Θεέ, μας έπλασες, κι είναι ανήσυχη ψυχή μας, έως ότου αναπαυθεί σε Σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής, και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς,

και για πάντο συγγενές και ομόφυλων για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη. Πηγαίνει στο επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ. Είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τη Σάμινη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον Επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος. Είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτη. Γιατί λέει κάποτε ο Ντοστογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σι έπλασα σ' αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας». Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει? Μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίσας Θεός, ομορφωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι,
Και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκ ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα: «Γιατί πάτερ κλαίτε, γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζετε?» Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει: «Παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε με μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία». Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλι παραπάντας βρωτούς στον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει? Ωραίους, λαμπερούς, όμορφους μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, θα ελισμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά». Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού, περιμένω Θεέ μου και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά. Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομολογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος, και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσουμε μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε μια καινούργια εκπομπή, την ονομάσαμε εμείς και οι άλλοι και σκοπεύουμε μέσα από αυτά να διερευνήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, πώς μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι να κουβεντιάζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, και προφανώς πώς μπορούμε να συγκρούμαστε και πώς μπορούμε στη συνέχεια να γεφυρώνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ μας, τις οποίες είτε δημιουργούν οι διάφορες συνθήκες είτε δημιουργούμε οι ίδιοι. Σκέφτηκα να αρχίσω την εκπομπή με ένα πάθος, αν θέλετε, με μια έννοια η οποία καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις τους, τεράστια προβλήματα στην κοινωνία. Γενικώς όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την έννοια της φιλαυτίας. Και αυτή την έννοια της φιλαυτίας, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, θέλησα να το συζητήσω με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα της χριστιανικής ηθικής και βέβαια με θέματα βιοηθικής. Κύριε Κορναράκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πεμπτουσίας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως τη φιλαυτία. Βέβαια, όλοι σκεφτόμαστε φίλος του εαυτού μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά πώς θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ότι, γιατί εκεί πρέπει να προστρέξουμε στην πατερική θεολογία, είναι ενδιαφέρον πως όλοι οι πατέρες μιλούν για την φιλαυτία και την έχουν οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι καταρχάς την έχουν μέσα στα κύρια πάθη τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι εξ αυτών την έχουν την φιλαυτία ως μητέρα παθών και είναι ένα πάθος το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γεννήσει τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά νομίζω για ότι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε προηγουμένως κάποια πράγματα για να έχουμε, θα τολμήσω να πω, το προφίλ της φιλαυτίας. Το πρώτο από αυτά που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φιλαυτία συνδέεται άμεσα και έτσι τη συνδέουν οι πατέρες, ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλοι τέλος πάντων οι νηπτικοί πατέρες, την συνδέουν με την πτώση του ανθρώπου από την αγαπητική του σχέση με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Πώς τη συνδέουν όμως? Πρέπει να βρούμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι με φύλαυτες τάσεις και εμπαθή διαγωγή ο άνθρωπος εξέπεσε. Αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε τι είχε ο άνθρωπος και τι έχασε. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος είχε ήταν η κοινωνία με τον Θεό. Μία κοινωνία η οποία του τα παρήχε όλα. Ό,τι ο άνθρωπος είχε ανάγκη για να μπορεί να ζει μέσα στην πληρότητα της ύπαρξής του, το λάμβανε, το αντλούσε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ήταν μία γνώση. Γνώριζε το Θεό κατά το εγχωρούν, που λένε και οι πατέρες, όσο δηλαδή το επιτρεπόταν, και το καθομοίωσιν στην ουσία είναι το πώς αυτή την γνώση θα την προάγω σε τέτοιο βαθμό ώστε καθώς πληρώνομαι γνωσιακά, το οποίο ταυτίζεται με τη δοξολογική σχέση με τον Θεό, να ανταποκρίνομαι στην προοπτική της δημιουργίας μου εκ μέρους του Θεού. Ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ότι σε αυτή την πληρότητα της κοινωνίας, όπου δεν μιλάμε πλέον για αρετές, γιατί αρετή ήταν όλο το γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό, κάποια στιγμή ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του, ας το πούμε έτσι καλύτερα, διότι έχουμε την παρέμβαση του πρώτου και σημαντικότερου διαφημιστή όλης της ανθρωπότητας, γιατί το προϊόν του όχι απλά πέτυχε αλλά σημάδευσε την ανθρωπότητα, είναι ο αντίδικος, διάβολος, ο οποίος συμβουλεύει τον άνθρωπο ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της πληρότητας και με άλλον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που διασπάται η μακαριότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αρχίζει να νοθεύεται αυτή η γνώση, μέχρι την πτώση δηλαδή, και στην ουσία αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει αυτό το πλεονέκτημα της γνώσεως, η οποία είναι μια γνώση η οποία σε ολοκληρώνει. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι αυτή η έλλειψη γνώσεως, η οποία προήλθε διότι έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς του προς την κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν τους οφθαλμούς του, στην ουσία οδηγήθηκε σε μία ραθυμία και σε μία αργία. Άρα ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αφροσύνη. Άφρον είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος χάνει την βασική πηγή αναφοράς στον Θεό. Έχει πει συγκεκριμένο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει πει το εξής, ότι οι άφρονες είναι δύο ειδών. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νόσημα ανάγκης, επομένως εννοεί τους ψυχιατρικούς ασθενείς, και για τους οποίους δεν μπορούμε, λέει, να πούμε κάτι, γιατί είναι νόσημα ανάγκης. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αγνοούν τον Θεό, και είναι πολύ καλύτερο, λέει, να είσαι άφρον με την έννοια της παραφροσύνης γιατί είναι νόσημα ανάγκης, παρά άφρον διότι αγνοείς τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πέτρος τι λέει, ότι αυτή η αφροσύνη οδήγησε τελικά τον άνθρωπο στη λύθη. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Αββά Κασιανό το Ρωμαίο, στις συζητήσεις που κάνει με γέροντες ερήμου, νομίζω είναι ο Αββάς Ισαάκ με τον οποίο διαλέγεται, και ο οποίος του λέει ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό, τα παιδιά των παιδιών του Κάιν, του Σιθ και τα λοιπά, άρχισαν μετά να στρέφονται στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι μια ουσιαστική φύλαφτη βεβαίως αναφορά, γιατί η κτήση συνδέεται με μένα, άρα εγώ στην ουσία μέσω της κτήσης λατρεύω τον εαυτό μου και όχι τον Θεό. Αλλά για να το γυρίσω λίγο στον Άγιο Πέτρο Δαμασκηνό, είναι αυτή η λύθη που τελικά οδήγησε στη φυλαυτία. Άρα αυτός είναι ο μηχανισμός εν ολίγης ο θεολογικός.
0: Είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης και αυτή ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και της διακοπής κοινωνίας και φωτισμού με το Θεό, ας πούμε.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και γι' αυτό ο Όσιος Πέτρος, αλλά και άλλοι πατέρες, Όσιος Μάξιμος Ομολογητής βεβαίως εξαιρέτως και το υπογραμμίζει αυτό, θέτουν την φυλαυτία ως βάση των υπολείπων παθών. Για ποιο λόγο? Διότι η φυλαυτία τελικά ήταν το πάθος που γέννησε την πτώση. Στην βιβλική διήγηση τι λέει ο διάβολος, ο Όφης? Λέει ότι θα υπάρξει και ένας άλλος δρόμος, πιο σύντομος από αυτόν που σας λέει ο Θεός. Και τότε φάνηκε καλό και στον Αδάμ και στην Εύα. Και αυτό φάνηκε καλό διότι αυτομάτως τους ικανοποιούσε αυτό που τους θεωρητικά στερούσε η εντολή του Θεού, αλλά στην πράξη ήταν για το δικό τους συμφέρον να ασκηθούν στην απόρριψη της φυλαυτίας. Και εκείνοι τι κάνουν? Επιλέγουν την φυλαυτία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι πολλές φορές λέμε πολλούς όρους, με έχει απασχολήσει και εμένα, δηλαδή εκτός από τη φυλαυτία, καινοδοξία, υπερηφανία, φιλαρέσκεια, φιλοδοξία. Αυτοί οι τρεις όροι, φιλοδοξία, καινοδοξία και υπερηφάνεια, είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στα πατερικά κείμενα και επίσης μάλιστα ως λογισμοί κακίας και στον Ύλο τον Ασκητή και στον Ευάγριο τον Ποντικό κυρίως βέβαια και σε άλλους πατέρες. Θα ήθελα πράγματι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πώς συνδέεται η φυλαυτία με αυτά τα τρία πάθη. Διότι εάν η φυλαυτία είναι ο λόγος για τον οποίο εξέπεσε ο άνθρωπος του Παραδείσου και είναι το πάθος το οποίο ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας.
0: Άρα αποτελεί την πεμπτουσία ουσιαστικά της αμαρτίας.
1: Είναι πεμπτουσία της αμαρτίας.
0: Αυτό είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι τελικά οι δύο πόλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι Θεός και διάβολος, είναι ο Θεός και ο εαυτός μου. Με εισηγητή του διάβολο να μπορώ να κεφαλαιοποιήσω αυτά που εγώ προσπαθώ.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση αυτή, γιατί, συγγνώμη, να σας διακόψω μόνο ένα.
0: Εξάλλου το ίδιο έκανε και ακριβώς και ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, δηλαδή, το θέμα είναι εγώ ή ο Θεός.
1: Θα βόλευε να ήταν δύο πόλοι, διότι θα επομιζόταν όλη την ευθύνη ο διάβολος. Αλλά έρχεται ο Αββάς Δωρόθεος και λέει ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεις την ευθύνη των πράξεών σου ούτε στο διάβολο, ούτε στον Αδάμ τον παλαιό άνθρωπο. Θα επιρρύπτεις τώρα πια για τον άνθρωπο της εποχής του. Θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με όλα αυτά. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν τελικά έρχεται η ώρα της κρίσης, δεν φταίει ο διάβολος για ό,τι εγώ κάνω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αν τελικά συμβουλευτώ ή συγκατατεθώ στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αυτό θα να τονίσω, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ο Θεός, ο διάβολος, παλιότερα με την υπόθεση του Αντιχρίστου, περίπου μιλούσαμε για αυτούς τους δύο πόλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να τονίσουμε ότι η φυλαυτία αποτελεί την αιτία της πτώσης, αλλά και την ουσία γενικότερα της αμαρτίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια και την βιώνουμε και σήμερα.
1: Ναι, είναι στην ουσία οι πατέρες, ας πούμε, αυτό τονίζουν, ότι η φυλαυτία είναι η μητέρα της καινοδοξίας, η μητέρα της φιλιδονίας, η μητέρα της γαστριμαργίας.
0: Κάθε άλλη φιλία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, πέφτει στα αυτά τα τρία, φιλοδοξία, καινοδοξία, μάλλον φιλιδονία, φιλοδοξία, καινοδοξία ή φιλαργυρία.
0: Αυτά και φιλαργυρία.
1: Φιλαργυρία. Είναι οι πατέρες. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί και οι τηλεθεατές μας να μπερδεύονται διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα. Διαβάζουμε, ένας πατέρας λέει, ψήστη των αρετών η αγάπη. Άλλος λέει, ψήστη των αρετών η ταπείνωση. Άλλος λέει,
0: η
1: διάκριση. Μετά, άλλοι λένε, τα πάθη τα κυριότερα είναι αυτό το πάθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατέρες μας αφήνουν το πλεώνασμα της εμπειρίας τους. Και πάλεψαν, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση, πάλεψαν ενάντια σε πάθη. Άρα είναι προφανές ότι εάν κάποιος πατήρ πάλεψε με το πάθος της καινοδοξίας, ανάλυσε το πάθος της καινοδοξίας, έκανε και τη δική του αυτοανάλυση και μας δίνει μια έμφαση εκεί. Αλλά στην ουσία μιλάμε για αυτά τα θέματα. Άρα η φυλαυτία γεννά τα τρία εκείνα πάθη, τα οποία είναι οι μητέρες άλλων επιμέρους παθών.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη για το ζήτημα, λέει, αν δεν είμαι φίλος του εαυτού μου, αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό, τον συνάνθρωπο κλπ. Τελικά έχει κάποια θετικά, μπορούμε να βρούμε κάποιο θετικό πρόσημο σε αυτή την έννοια, ή να απαρχίσει μέχρι τέλος αρνητικά φορτισμένη?
1: Είναι αρνητικά φορτισμένη. Αλλά μπορεί να υπάρξει θετικό πρόσημο. Θα ξεκινήσω με το αρνητικά φορτισμένη υπό την εξής έννοια, ότι επειδή μίλησα προηγουμένως για τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, να ξεκαθαρίσω πρώτα αυτό και να δούμε πώς πάμε σε θετικό πρόσημο. Τα τρία αυτά πάθη που ανέφερα είναι στην ουσία δορυφόροι της φιλαυτίας, γιατί μιλούν πάλι για τον εαυτό. Βέβαια όλα τα πάθη μιλούν, και η γαστριμαργία είναι χαίρομαι με τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Και η διάκριση των παθών, εν πάση περιπτώσει, γίνεται με έναν εντός εισαγωγικών πατερικό σχολαστικό τρόπο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό των παθών. Όλα στρέφονται γύρω από τη φυλαυτία. Απλά θα έλεγα ότι η φυλαυτία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου, και η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία και η καινοδοξία είναι η εφαρμοσμένη φυλαυτία, αν μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη. Να κάνουμε μια τέτοια διάκριση. Η φιλαυτία είναι ο τρόπος που αναπνέουμε, που υπάρχουμε, και ο οποίος μετά την παρακοή του Αδάμ και την πτώση του ανθρώπου είναι τρόπος αναφοράς κάθε ανθρώπου πάνω στη γη. Οπότε ερχόμαστε τώρα για να καταλάβουμε το θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία. Μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Αλλά σε ποια περίπτωση αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας απευθείας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος έχει πει ανάμεσα σε ό,τι θεολογικότατο μας έχει αφήσει και πώς να το πω, καθοριστικό για την πνευματική μας ζωή, λέει κάπου ότι θα πρέπει, λέει, να φροντίζετε το σώμα σας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης αλλού λέει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε, αλλά το σώμα είναι για να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της φιλαυτίας.
0: Τότε πώς δικαιολογείται αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρόκειται για μια δίθεν αγάπη?
1: Πρόκειται για δίθεν αγάπη τη στιγμή που την αναφέρουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δηλαδή η φιλαυτία ως πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Δηλαδή μέσω του Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε και ανακαίνισε τη φύση μου, αγαπώ αυτή την ανακαινισμένη φύση πλέον ως δούλος Θεού, με την έννοια του ασκητισμού, ή αν θέλετε του ασκητισμού με κάθε έννοια, έτσι, όχι μόνο στο μοναστήρι, του ασκητισμού στον έγκαμο βίο, της νηστείας, της στέρησης του θελήματος. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε στο Θεό, θα πρέπει να στερηθούμε τα θελήματά μας. Οπότε τότε είναι πραγματικά αγαπάω. Αλλά δεν υπάρχει φιλαυτία με θετική έννοια. Επομένως,
0: θα διευκρινίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της αγάπης. Ας πούμε, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και το αναφέρει και ο Κύριος με την ευκαιρία που του προσέγγισε κάποιος νεαρός νομικός και ήθελε να γίνει μαθητής του, εν πάση περιπτώσει. Του είπε: διαβάζει τις γραφές, τον βρήκε ενημερωμένο, με επίκεντρο όλες αυτές τις γνώσεις των γραφών κλπ. Και της εφαρμογής του νόμου, το αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί η αγάπη του εαυτού μου εκεί εκφράζεται, είναι κάτι που εκφράζει την Παλαιά Διαθήκη, τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, ή εκφράζει και την Καινή? Διότι θέλω να θυμηθούμε λιγάκι τη συνέχεια, όταν του είπε: είσαι μια χαρά, τι θέλεις άλλο? Του λέει: θέλω να γίνω τέλειος. Του είπε: πήγαινε, πουλά ό,τι έχεις και ξανά άλλα. Και δεν ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο δεν βλέπω πουθενά τον εαυτό μου. Το βλέπω μόνο ως ενεργούντα. Στο πρώτο βλέπω, και με βάση το σκεπτικό, για το γενικότερο σκεπτικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει μια η έννοια της αμοιβαιότητας, της ανταπόδοσης είναι δεδομένη, με την έννοια και ότι η αγάπη φτάνει μέχρι τον συγγενή και τον ομοευνή και τον ομόδοξο, αν θέλετε. Θέλω να πω δηλαδή, χωράει μια αγάπη στον εαυτό μου όταν μιλάω για την αγάπη ως αυθυπέρβαση, ή ο εαυτός μου παραμένει μόνο ο ενεργών την αγάπη?
1: Πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά με βοηθάτε τώρα με αυτό να διευκρινίσω κάπως περισσότερο το εξής, ότι καταρχάς αυτό που λέει ο Χριστός, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, υπενθυμίζει δηλαδή την εντολή αυτή, είναι στην ουσία και λίγο, θα έλεγα, διδακτική, παύλα ελεγκτική. Δηλαδή με την έννοια ότι εσείς αγαπάτε τους εαυτούς σας. Μπορείτε αυτού του τύπου την αγάπη που δείχνετε στον εαυτό σας, η οποία δεν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά, αξιολογείται όμως θετικά από τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια μορφή ενάρετης φιλαυτίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι αυτή την αγάπη πλέον την διοχετεύεις προς τον αδελφόν σου. Άρα στην ουσία πάλι φεύγει από σένα. Δηλαδή, στο τέλος, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καν φιλαυτία. Και στην περίπτωση του πλουσίου που είπατε, ο πλούσιος διαψεύστηκε εν της πράγμαση. Διότι...
0: Όχι, του είπε, όσο εφάρμοζε το αγαπείς του πλησίον σου σε αυτόν, ότι μια χαρά είσαι μέχρι εδώ. Εάν θέλεις να έρθεις όμως κοντά μου, του λέει, πήγαινε πούλα τα υπάρχοντά σου. Άρα εκεί δεν διαπιστώνεται πουθενά η παρουσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο εαυτός μου. Mm. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί και οι δύο έχουμε κάνει έρευνες. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, έλεγε λοιπόν ο Χορχάιμερ ότι οι χριστιανοί της Λύσης, αν πάμε στη Δύση για να μην έχουμε ενοχές της Ανατολής, έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο, έτσι ώστε και να εφαρμόζουν τις εντολές, αλλά και να κάνουν και να τις παραβιάζουν ταυτόχρονα όταν επρόκειτο για ίδια συμφέροντα κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι, και μάλιστα θα ξέρετε τον Χόμπς, τον Άγγλο εμπειριστή, ο οποίος έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι να δώσει στον άλλο όσο γίνεται λιγότερα δικαιώματα, με σκοπό να εισπράξει όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα δικά του δηλαδή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ταιριάζει στον κόσμο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό ταιριάζει ακριβώς στο πνεύμα και στο ήθος που είναι ταυτισμένο με τον νομικισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δηλαδή, θέλω να στην κουβέντα να συνεισφέρω απλώς, λέγοντας ότι, και το είπατε πολύ, πολύ σωστά, ότι τελικά δεν υπάρχει θετικό φορτίο στην έννοια της φιλαυτίας. Διότι όπου υπάρχει ο εαυτός μου, δηλαδή αν κινούμε, αν κάνω ό,τι κάνω με βάση τον εαυτό μου, καταρχήν είναι μια πράξη, είναι μια ενέργεια, μια σχέση ανελευθερίας. Διότι ξέρετε, σας προσχωρήσετε με την ηθική, ότι όταν μια πράξη συνδέεται με κάποιο σκοπό, είναι ανελεύθερη. Άρα λοιπόν, εάν ο σκοπός είναι να εισπράξω και εγώ κάτι από αυτό το οποίο κάνω, αυτό δεν θεωρείται ότι ανήκει και στην περιουσία του ορθόδοξου ήθους.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, διαψεύστηκε στην πράξη ο πλούσιος. Δηλαδή, στο εβραϊκό σύστημα κανόνων, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς τον αδελφό σου, διότι με διάφορους τρόπους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εάν δεν τον βοηθήσει εσύ να τον βοηθήσουν όμορφοι ειδωλολατρικοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος τι έκανε? Σίγουρα έκανε αυτό που έλεγε ο Χορχάιμερ και τα λοιπά, ότι έδινε αυτό που έπρεπε, όπως ο Φαρισαίος, δεκατίζω. Αλλά όταν έφτασε η ώρα να του πει ο Χριστός, τώρα ξεφόρτωσε ό,τι έχεις και δεν έχεις και σε προσδιορίζει ως τέτοιον, εκεί πέρα εκείνος έστριψε διατοραγώνος. Δηλαδή, στην ουσία, ο πλούσιος πήγε με έναν διπλωματικό τρόπο, ο πλούσιος νέος, να κολακέψει τον Χριστό, διότι δεν κατάλαβε καθόλου ποιον έχει μπροστά του. Θυμάστε, λέει, η διδάσκαλα αγαθέ, και του λέει, γιατί με λες αγαθό? Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να τον κολακέψει και να αποκτήσει μία επιμέρους ταυτότητα στην κοινωνία. Άρα πάρε φιλαυτία. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι είναι η φιλαυτία, δηλαδή στην ουσία της? Είναι το ενεργό το θέλημά μου. Είναι το ίδιο θέλημα. Από τη στιγμή που ενεργώ το θέλημά μου, δεν υπάρχει καλή φιλαυτία. Άρα το ενάρετη ήταν εντός εισαγωγικών, και το είπα περισσότερο σαν μια χαριτωμένη αντίθεση, με την έννοια ότι εάν τελικά αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγάπησες τον εαυτό σου, τελικά δεν θα αγαπάς στην ουσία τον εαυτό σου, αλλά δεν θα ανήκεις στον εαυτό σου, θα ανήκεις στον αδελφό σου.
0: Ένα τρόπο, ο Χορχάιμερ είχε πει ότι τελικά στη θέση του εαυτού σου να βάλεις τον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη. Και όχι στη θέση του άλλου να βάλεις τον εαυτό σου, όπως ξέρετε ότι πολλές φορές λειτουργεί και η ελεημοσύνη. Δηλαδή λες, θα ήθελες να ήσουν στη θέση του και να περνούσε ο άλλος και να μην σου έδινε σημασία ή να μην σου έδινε τίποτε. Και βγάζεις και του δίνεις ουσιαστικά. Και ψυχολογικά αυτά ξέρετε, ουσιαστικά δεν δίνει σε αυτόν, δίνει στον εαυτό σου. Mm. Γι' αυτό είναι ακριβώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του εαυτού σου. Mm. Αυτό και αυτό είναι αγάπη ουσιαστικά.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ σωστά. Να δούμε λιγάκι πώς μπορεί, πέρα από τα πρώτα που μας είπατε για την πρώτη αμαρτία και την, τελικά την μετάφρασή της, αν θέλετε, ως φιλαυτία, σήμερα τι μας οδηγεί, για ποιο λόγο τελικά όλοι οι άνθρωποι από μικροί, από μωρά που είμαστε, τελικά και μας μεγαλώνουν τροφοδοτώντας τη φιλαυτία, αλλά και οδηγούμαστε από μόνοι μας. Δηλαδή η τάση που έχουμε είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας παρά τον άλλο. Και αν δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, το κάνουμε για να μπορούμε να εισπράξουμε οι ίδιοι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή πώς οδηγούμαστε, τι μας κάνει και οδηγιόμαστε φιλαυτοί?
1: Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την προπτωτική κατάσταση και τη μεταπτωτική. Μετά την πτώση κληρονομούμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της πτωτικής φύσεως, τα οποία η σάρκωση του λόγου ήρθε να ανακαινήσει, να τους δώσει πλέον πάλι μία θεωτική προοπτική, αλλά όπου ας πούμε παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον εαυτό που οδηγούσε σε φόνο να γίνεται τώρα αγάπη προς τον εαυτό που οδηγεί σε ζήλο μαρτυρίου, γιατί στην ουσία πάλι λέμε δεν αγαπάς τον εαυτό σου αλλά αγαπάς τον Θεό, και άρα επειδή αγαπάς τον εαυτό σαν Θεό θες να τον προσφέρεις στον Θεό, είναι η πνευματική αντίληψη της φιλαυτίας. Κατά βάση όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές συμφωνούν ότι από τη γέννησή του ο άνθρωπος παρουσιάζει αυτές τις εγωιστικές τάσεις. Το μωρό θέλει την τροφή, ζει μόνο για την τροφή, το βλέμμα της μητέρας, τα θέλει, κλαίει όταν δεν έχει κάτι, γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Αυτά τα οποία εξηγούνται και ιατρικά και αν θέλετε βιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται για τα μωράκια. Εν τούτης όμως υποκρύπτουν μέσα ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί για τον εαυτό του.
0: Έτσι γίνεται. Ναι. Και υπάρχει και ένα τροφή που δίνεται στα παιδιά. Κοίταξε να σπουδάσεις, να πάρεις μια καλή θέση στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγάλεις περισσότερα χρήματα, να έχεις μια υψηλότερη κοινωνική θέση. Δηλαδή μεγαλώνουμε έτσι.
1: Υπάρχει μια... Να σας πω διαφορετικά, τροφοδοτούν το υπερεγό του ανθρώπου, η κοινωνία τροφοδοτεί το υπερεγό του ανθρώπου και συνήθως και συγχρόνως τροφοδοτεί το ότι εάν θέλω κάτι πρέπει να το πετύχω.
0: Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ο Απόστολος Παύλος, το είπατε κάτι, αλλά να μας το λιγάκι περισσότερο μας το τεκμηριώσετε, γιατί κατατάσσει τη φιλαυτία στα πάθη.
1: Νομίζω ότι κατατάσσει την φιλαυτία στα πάθη διότι, αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, έχει να αντιμετωπίσει κοινότητες οι οποίες προέρχονται είτε από εβραϊκές συναγωγές είτε εξ εθνών. Εκεί πέρα, όπως συζητήσαμε προηγουμένως στο θέμα της εβραϊκής θρησκείας, το ζήτημα της φιλαυτίας είναι εν μέρει νόμιμο αλλά υπό προϋποθέσεις, ότι πρέπει να βοηθάς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά να βοηθάς και τον αδελφό σου ώστε να μην τον χάσεις. Και οι εθνικοί επίσης, όπως γνωρίζουμε, λειτουργούσαν μέσα από μια ατομική ηθική. Βέβαια στην αρχαία Ελλάδα βλέπουμε ότι και στον Αριστοτέλη κυρίως, ότι η αρετή, και εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις αρετές και την αρετή της μεσότητας στον Αριστοτέλη, οπότε αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η αρετή εκεί χρειάζεται για το κοινωνικό σύνολο, για να μπορεί η πόλη να υπάρξει και να λειτουργεί εύρυθμα. Αλλά και πάλι όμως η αρετή είναι χριστική. Δεν είναι σαν μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από μια διυποκειμενική σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι μια ατομική ηθική την οποία οφείλουμε όμως να καλλιεργούμε, και γι' αυτό στα μαθήματά μου, στις διαλέξεις μου, χρησιμοποιώ ένα σχετικό από το περιψυχή στο Αριστοτέλους, ένα σχετικό κείμενο για την πόλη, που όταν το δει κάποιος είναι σαν να διαβάζει τον ορισμό της Εκκλησίας με χριστιανικό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις χριστιανικά. Δηλαδή, αλλά βλέπουμε πάντα υπάρχει αυτή η έννοια. Άρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ και το λέω πολύ σύντομα στην επόμενη εκπομπή μας, φαντάζομαι μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η φιλαυτία, και όπως φαίνεται και από περιπτώσεις καταχρήσεων στην Εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες που επισκεπτόταν, μπορεί να γίνει μητέρα πράγματι των παθών.
0: Και κυρίως του ίδιου του φιλαυτού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και ταλαιπωρείται εξαιτίας αυτού. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε σε μια πρώτη προσπάθεια την έννοια της φιλαυτίας. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά της, τη συνδέσαμε με την προπατορική αμαρτία, την είδαμε, θα το εξετάσουμε περισσότερο στο επόμενο μισάωρο που θα έχουμε, είδαμε τη φιλαυτία να τελικά να στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου και κατά του Θεού. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να δούμε λίγα τις συνέπειες που έχει και για τον ίδιο τον φύλαυτο, αλλά και για στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό, κύριε Κορναράκη, σας παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου θα είμαστε περισσότερο αναλυτικοί, περισσότερο χρηστικοί, διότι δεν σας κρύβω ότι επελέγει αυτή η εκπομπή για τη φιλαυτία για να δούμε λιγάκι το βάθος αυτό που ονομάζουμε εμείς και οι άλλοι τις σχέσεις mm-hmm. που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ημών και των άλλων, εμένα και του άλλου. Και αρχίσαμε από αυτό, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς φάνηκε, για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση κοινωνίας με τον άλλο, είναι να είμαστε φύλαυτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού. Χαίρετε.

Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον

0: πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
1: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
0: Κάτι που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
1: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια. Πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοσδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
0: Οπότε, ιστορικά, πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
1: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
0: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
1: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
0: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε γνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο, έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο, ενώ είναι κάτι που

0: γενικώς συζητιέται. Σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν και η δαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
1: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
0: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
0: Όχι à la carte.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση, à la carte. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Mm-hmm. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Mm-hmm. Άρα αυτό τους δίνει μια έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Mm-hmm. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο, προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
1: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους εν όψει των νέων ανακαλύψεων.
0: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις.
1: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
0: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
1: Ναι, όντως.
0: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
1: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεποιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλείς. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
0: Είναι τα δόγματα.
1: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Ωραία,
0: πάμε στην άλλη άκρη.
1: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
0: Ξεκίνησαν από την αρχή.
1: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
0: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
1: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
0: Ωραία.
1: Εγώ ίδιος. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Mm. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη. Mm. Και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα. Και εκεί μια πίστη, όπως ο χριστιανισμός, έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
0: Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
0: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
0: Κτιστού ακτίστου.
1: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
0: Όπως, παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
0: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
1: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα folklore το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα folklore το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο folklore, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Τι εννοούμε folklore? Το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
0: όλο το παραδοσιακό κομμάτι,
1: όλο, ναι, με την η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
0: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου, και δυστυχώς, επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία. Και από τη μία, ενώ είναι καλό, γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον Νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα, ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή, και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή, θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
0: Την ουσία.
1: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με άλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη ενπλό και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ει να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδές μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. soteriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαυγέστατη στον δίκαιο κριτή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς θα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του, όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού, όπως ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του, εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. «Θα είναι ωραία», σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, «Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας». Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους, στο Πρετόριο, στη
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε τα αλήθεια, τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο Παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις
ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαιπωρή ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών, και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας «Μακάριος εσύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε τον Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε, ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες? Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Αιρετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν, οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρού κι εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, με αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα, και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα,
γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ασυνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις».

και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος ετούτη τη ζήση,

εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σε έναν μόνο προσανατολισμό και σε ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν, αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει. Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι χειμώνα καλοκαίρι όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής. Δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα, η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι, πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα, θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα πρωτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σε άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να

σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτο, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε, αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο Κερδημήτρης, ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά, που λένε, άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε, λέγοντας τον Πεντηκοστό, αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός, με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει, θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά, «Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω, εκείνος ο Ίσοπος? Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα, εκεί που λες, επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω, μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια, που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως, Χριστέ μου, το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστή κυρά Αντωνία αυτό το επιπλέον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσιος της πάρου, αέναος κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και αναπροσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι, οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεώ θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεκτής μου, ενώπισε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσομαι με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόμαι το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόμαι, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόμαι του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίπτει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσες με ημίτε μου. Ιδού γάρον αλήθεια νιγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο. Καρδία συνεδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενώσου. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία της Ιών και οικοδομηθεί το τα δίκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν ευτοθυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» συνεχίζει το αφιέρωμά της στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, παρουσιάζοντας την εργασία του Βυζαντινού χορού «Τρόπος» από το 2012. Συνεχίζουμε με την ενότητα του Εσπερινού που καλύπτει τα απόστοιχα, το δοξαστικό και το κενήν. Τα τρία προσώμια, ψαλόμενα σε ήχο πλάγιο του πρώτου προς το χέρι ασκητικών σε σύντομο ειρμολογικό μέλος, αναδεικνύουν τη σημείωση του Χρυσάνθου στο μεγάλο θεωρητικό του, το δε φιλίκτυρμον του πλαγίου του πρώτου ήθος, καταφαίνεται εν το χέρι ασκητικών αληθώς. Μια αρμονική σύζευξη ποίηματος και μέλος στη συνέχεια αποτυπώνεται στο δοξαστικό των αποστήχων τονισμένο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, καρπό της μελοποιητικής δημιουργίας του Ιωάννη Αρβανίτη και πάλι με τα μελικά σχήματα και το ηχόχρωμα δύο ήχων του Μαλακού Διατώνου, του πλαγίου του Τετάρτου και του Παπαδικού Άγια με μια μικρή παρεμβολή σκληρού χρώματος. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου». Είναι ο θεομετωρικός ύμνος, ψαλόμενος ως κενήν των αποστήχων, ομόηχος του δοξαστικού, στη σύντομη και συνήθιη στη χειραρική εκδοχή του.

Στην ακολουθία του όρθρου, πανηγυρική και όρτια και αυτή προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, σώζεται το είδος των καθισμάτων της Ορθοδόξου Ψαλμωδίας. Το πρώτο κάθισμα εδώ ψάλεται σε κλίμακα του δευτέρου ήχου, μολονότι μαρτυρείται ο πρώτος ήχος, βάσει της ενδείξεως των εντύπων βιβλίων, προς το «Τον τάφον σου σωτήρ». Και το δεύτερο κάθισμα σε ήχο τέταρτο λέγεται το μαλακοχρωματικό, προς το «Ο υψωθήσεντος σταυροεκουσίος».

Άρωμα βασιλεύου σας έχουν οι στίχοι από την παλαιά εκλογή εις Ιεράρχην. Σπουδαίος μουσικός των αρχών του 14ου αιώνος, ο πρωτοψάλτης Ιωάννης ο Γλυκής, γνωστός για τη μέθοδο των θέσεων, διδάσκαλος του Βυζαντινού Μαΐστορα Ιωάννη του Κουκουζέλη και του ξένου Κορώνη. Μας ταξιδεύει στην μοναδικότητα της βυζαντινής μελοποιίας με την απλότητα και τη μεγαλοπρέπεια που αποπνέει. Οι συνθέσεις αυτές είναι μελισματική ανάπτυξη ορισμένων στίχων κατάλληλων για ποικίλες εορτές και ανήκουν στο παπαδικό γένος της μελοποιίας. Εφήμνιο πάντοτε το Αλληλούια έρχεται να ολοκληρώσει τον βασικό άξονα μελώδησης και η ανθολόγηση των ψαλμικών στίχων σκιαγραφεί το ιδίτατον πάνι της μουσικής γραφίδας του Ιωάννη του Γλυκαίος, διδασκάλου της τέχνης των ήχων. Η σαφήνεια της πλοκής των κλάδων του τετάρτου ήχου, του παπαδικού Άγια, του λεγέτου και του στιχεραρικού Άγια συμπλέει με μια αξιομνημόνευτη πλαστικότητα. Μικρές μεταπτώσεις στο συγγενικό ήχο πλάγιου του τετάρτου και ένας ενδιάμεσος νενανισμός προστίθενται τέλος στο μουσικό έργο του Βυζαντινού Μελουργού που διασώζεται ως κληροδότημα στις επόμενες γενναίες από τον εξηγητή Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Με επίγνωση της παραδοσιακής μελοποιίας προσεγγίζει ο Ιωάννης Αρβανίτης το ιδιόμελο «Εξεχήθη Θεόφρον η ιατρική σου χάρις», ψαλόμενο εις τον 50ο ψαλμό, τονισμένο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου με τις βασικές και απαραίτητες μελωδικές φράσεις που το ποιητικό κείμενο αποζητά από τον μουσικοσυνθέτη. Στον στίχο ακούγεται ο Νίκος Φραγκάκης.

Το κοντάκια τώρα της εορτής ψάλλεται στον οριζόμενο ήχο πλάγιο του Τετάρτου προς το «Τι υπερμάχο», σύμφωνα με τις παλαιές τυπικές διατάξεις. Ο οίκος απαγγέλλεται εμελώς, ενώ αναγνώσκεται το συναξάριο μετά των στίχων αυτού, μια διακριτική απόδοση σε 7 από τον Δημήτριον 11.

Ως Πάτερ όφθης επεσχάτων των χρόνων, εν χώρα δυστυχούν των ανθρώπων, βιωτεύσας εν Θεός εν γη, ιεράρχα Λουκά όντως το πρότυπον, λαού και κλήρου γέγονας, δυο περσί ευών ταύτα, χαίρετο εύχος πάσης Ρωσίας, χαίρετο σκεύος της ευσεβίας, χαίρε ποιμανσίας ανθρώπων το μίμημα, χαίρε ιατρίας αλγούντων το κάφημα, χαίρε ότι ομολόγησας τον Χριστόν ανθρωπρεπός, χαίρε ότι εθεράπευες αρρωστήματα αυρωτών, χαίρε ότι εκπαίδων ηλικίας εκλάμπης, χαίρε ότι εγκάμων συζυγίας ηράστης, χαίρε τεκνίων των σών το φέγγισμα, χαίρε πιστών το άγιον κλέισμα, χαίρε σεμνών επισκόπων ο κόσμος,

0: την ενδεκάτη του μηνός Ιουνίου, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Νέου, του Ιατρού και Ομολογητού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Ρώσου, εν έτη χιλιοστό 961 εν ειρήνη τελειοθέντος. Λουκά Συμφερουπόλεως Αρχιθήτης και Ιατρός Σωμάτων τιμάς το ύμνης, εν δεκάτη Λουκάς θάνε ιητήρ και θήτης πρώτος. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Το εξαποστηλάριο τώρα τονισμένο σε ήχο δεύτερο προς το αυτόμελο πρώτο εωθηνό της μαθητές συνέλθωμεν. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των πεντασήμων, των δακτυλικών εξασήμων και των επτασήμων ρυθμών.

με κλασικές μελοποιητικές φόρμες Πέτρου Πελοποννησίου, έχουν διανθιστεί σε αργό ιρμολογικό μέλος στα τροπάρια προσώμια των Ένων. Ο ενιολογικός τονισμός επιτυγχάνεται με το κυρίαρχο άκουσμα του μαλακού διατονικού πλαγίου του τετάρτου ήχου, τις θεμελιώδεις μελωδικές έλξεις και το συνοδευτικό ισοκράτημα. Στους στίχους, ο Δημήτρης Χατζιαποστόλου, ο Παντελής Μούτος, ο Αναστάσιος Καρανάσης και ο Σπύρος Μήτρο. Πλάγιος του πρώτου στον Φθόγκοπα, Παπαδικός Άγια, Πρώτος Τετράφωνος, Πλάγιος του Δευτέρου είναι οι ήχοι που συναποτελούν το ακρόαμα του δοξαστικού των Ένων που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η επταφωνία στην οικετευτική φράση «Μη παύση καθηκετεύων», σημείο κορύφωσης του ποιητικού κειμένου, αποτελεί επιλογή του μελοποιού και συνοδοιπόρου στην ψαλτική τέχνη Ιωάννη Αρβανίτη. Το ομό ηχοθεοτοκείο, μια όχι τόσο γνωστή καταγραφή αργού ιρμολογικού μέλους, έρχεται να προσθεθεί στην αναζωογόνηση της μουσικής μας παράδοσης.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη νέα σειρά εκπομπών καρδιακού λόγου με τίτλο «Αγίων Μορφών Νοσταλγία». Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού, ο πολύ σεβαστός μας Γέροντας Αθανάσιος, θα εξιστορήσει εμπειρίες που είχε κατά τη διάρκεια της ζωής του με αγιασμένους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέφι που έχετε να μπούμε και σε μια καινούργια σειρά εκπομπών παράλληλα με αυτές που κάνουμε για το γάμο. Βέβαια, να πούμε στον κόσμο, αυτή τη φορά εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος καθόλου, δεν έχω ερωτήσεις, δεν έχω σημειώσεις. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι να μας πείτε γιατί θέλατε τόσο πολύ να αρχίσουμε αυτή την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Νικόλα, διότι μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι γεγονός ότι ίσως είναι η μόνη εκπομπή που ήθελα να κάνω. Τις άλλες τις κάνω καθ' υπακοή και για την αγάπη των αδερφών μας. Αλλά αυτή την κάνω σαν μια εσωτερική ανάγκη που αισθάνομαι τώρα που είμαι κι εγώ στα ζεσμά στο βίο μου, όπως έλεγε και ο Γέροντας Ιωσήφ. Είμαι ήδη 64 χρόνων. Παρήθενε πολλής χρόνος της ζωής. Δεν ξέρω πότε θα φύγω με αυτήν την μάτια και πρόσκαιρη ζωή. Και έτσι όλα αυτά τα οποία ο Θεός μέσα στην πορεία του οικονόμησε να γνωρίσω και να βιώσω και να ζήσω, θέλω να τα παραδώσω στην Εκκλησία. Διότι θεωρώ ότι αυτά είναι εμπειρίες της Εκκλησίας και δίνονται για το σκοπό της ωφέλειας των αδερφών μας. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα γιατί θυμούμε και τους γέροντές μας, οι οποίοι προς το τέλος της ζωής τους αισθάνθηκαν την ανάγκη να μας παραδώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα στο πνευματικό θησαυροφυλάκιο της καρδίας τους. Και έτσι ο γέροντας μας Ιωσήφ, το θυμάμαι για πρώτη φορά όταν ήμασταν ακόμα στη Μονή Κουτουλμουσίου πριν έρθει στην Κύπρο για λίγα χρόνια που ήρθε εδώ. Δηλαδή το 1977 έγινε αυτή η συνάντηση. Στη Μονή Κουτουλμουσίου ο γέροντας Ιωσήφ έκανε μια σύναξη των πατέρων της Μονής τότε και ομίλησε για τους Αγίους Πατέρες που γνώρισε στη Μονή Σταυροβουνίου και περιέγραψε με πόσα ωραία ζωηρά χρώματα και με πνευματική ερμηνεία όλη αυτή τη χωρία των Ασίων Πατέρων της Ιεράς αυτής Μονής. Και τα κατέγραψε στη συνέχεια. Και τα εκδώσαμε μετά σε μικρά βιβλιαράκια και μετά η Ιερά Μονή Βατοπεδίου τα αξιοποίησε περισσότερο. Κατέγραψε ό,τι θυμόταν από αυτά που άκουσε και γνώρισε στην Νέα Σκήτη. Ο Άγιος Παΐσιος έγραψε τα αγιορείτικα και αγιορείτια πατέρες και αγιορείτικα, καταγράφοντας τις εμπειρίες του και τις μνήμες του. Κατέγραψε το βίο του Αγίου Αρσενίου, του Χατζηγιώργη και πολλών άλλων πατέρων που μας εντυγόταν ο ίδιος στη ζωή τους. Και μάλιστα πολλές φορές μας έβαζε και εμάς να ερευνούμε για διάφορες λεπτομέρειες, ημερομηνίες και πράγματα που ήθελε να μάθει για να εξετάσει αυτά όλα τα πράγματα. Μια φορά, θυμάμαι, μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι κοίταξε, τώρα είσαι νέο παιδί και να προσέξεις, να μαζέψεις μέσα στην αποθήκη της διανοίας σου, της καρδίας σου, καλές και άγιες εικόνες. Να κάνεις ένα εικονοφυλάκιο, ένα θησαυροφυλάκιο που να ανατρέχεις σε αυτό σε ώρες δύσκολες, σε ώρες που θα χρειάζεσαι μια παρηγοριά, μια ενίσχυση, μια έμπνευση και δεν θα έχεις ίσως γύρω σου ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Αυτό έγινε από μόνο του. Εκείνο που ευγνωμονώ τον γέροντά μου, τον Άγιο, τον γέροντα Ιωσήφ τον Πατοπεδινό, είναι διότι ο ίδιος γνωρίζοντας αυτή τη μεγάλη εμπειρία της γνωριμίας με πατέρες διαφόρους, όχι μόνο δεν με εμπόδιζε να πηγαίνω να επισκέπτομαι διάφορα γεροντάκια στο Άγιον Όρος, αλλά με παρακινούσε προς τούτο και μάλιστα κάθε φορά που επέστρεφα από μια τέτοια εξόρμηση, που είμαστε τότε στην Καψάλα, στην Νέα Σκήτη και τα λοιπά, που ήταν γύρω μας όλα τα γεροντάκια της εποχής εκείνης, με ρωτούσε τι είδες, τι έμαθες, τι σου είπαν οι παππούδες και με ερμήνευε και ο ίδιος πνευματικά διάφορα πράγματα που εγώ μπορεί να μην τα καταλάβαινα. Και έτσι είχα το ελεύθερο από τον γέροντα να επισκέπτομαι γεροντάκια πολλά. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην πνευματική μου ζωή και μπορώ να πω ότι έγινε πράγματι ένας θησαυρός αγαθών ενθυμίσεων, ένας θησαυροφυλάκιο, το οποίο πολλές φορές εδώ στην έρημο της πόλεως που βρίσκομαι ανατρέχω μέσα σε αυτό και παρηγορούμε και βρίσκω έμπνευση και αναψυχή. Και αισθάνομαι ότι αυτόν τον θησαυρό των Αγίων εικόνων δεν πρέπει να τον κρατήσω μέσα μου και να τον πάρω μαζί μου όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο που ανθρωπίνως δεν είναι και πολλά τα χρόνια ή ο χρόνος που μας απομένει, αλλά πρέπει να τον παραδώσω στην Εκκλησία, στους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν να λαμβάνουν παραδείγματα των ανθρώπων των Αγίων. Γιατί ζήσαμε μέσα στο Άγιον Όρος και στην Κύπρο σε μια περίοδο που ακόμα λειτουργούσε το θαύμα. Δηλαδή στο Άγιον Όρος όταν πήγα εγώ το 76 υπήρχαν ακόμα αυτά τα απλά γεροντάκια τα οποία κυκλοφορούσαν μέσα στις ερήμους του Άγιον Όρος με το Κομποσχήνι, με τον Τορβά, με το Παστούνι, λέγοντας την ευχή και οδηπορώντας ώρες ολόκληρες και κουβαλώντας πράγματα στην πλάτη. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τηλέφωνα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε συγκοινωνία. Ήταν ακόμα τα πράγματα πρωτόγωνα. Μπήκαμε την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος με ένα ξυλοκάικο. Έτσι ήταν το καράβι που μας μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και προλάβαμε αυτούς τους γέροντες οι οποίοι έλαμπαν πραγματικά σαν φωστήρες στο νοητό στερέωμα του Άθωνος. Αλλά αυτή όλη η γνωριμία ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού για τη δική μου αδυναμία, για τη δική μου κατάρτιση, για το δικό μου ας πούμε πνευματικό οπλοστάσιο. Και άρχισε από την Κύπρο. Αυτό όλο το γεγονός άρχισε από την Κύπρο χωρίς να συνειδητοποιώ εγώ τότε στην ηλικία των 16 χρόνων που ήμουν ότι αυτή η γνωριμία μου με Αγίους Ανθρώπους ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα, αλλά εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι σαν έφηβος που ήμουν χρειαζόμουν πολύ δυνατά παραδείγματα, χρειαζόμουν μεγάλη έμπνευση και αυτό το βρήκα στο μοναχισμό της Κύπρου, παρόλο που τότε ο μοναχισμός της Κύπρου αριθμητικά ήταν σε μια έτσι παρακμή. Παρά τα αυτά υπήρχαν τα μοναστήρια μας τα οποία διαφύλασαν αυτή την πνευματική εμπειρία και την πνευματική κατάσταση και την ευείωναν οι πατέρες και μας έδωσαν αυτήν όλη την γνώση έστω και θεωρητικά αυτού του γεγονότος. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στον γέροντα Ιωσήφ διότι μου άνοιξε τα μάτια μου όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό, να κατανοήσω την αξία αυτών των ανθρώπων. Να μην βλέπω το φαινόμενο που ήταν απλοί και ταπεινοί και ατιμέλητοι άνθρωποι, αλλά να βλέπω πίσω από το φαινόμενο αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα και να έχω καλούς και αγαθούς λογισμούς για αυτούς τους ανθρώπους όλους. Πράγμα το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ και ο Άγιος Παΐσιος σε αυτό, διορθώνοντάς μου τους λογισμούς όταν εγώ του έλεγα πράγματα χαλασμένα και πράγματα τα οποία δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα. Έτσι με αυτό το πνεύμα, μέσα στην άπειρη αγάπη του Θεού και στην πρόνοιά του, ίσως ο Θεός για την αδυναμία μου να το έκαμε αυτό, γιατί σίγουρα για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο και ακατάληπτο, τα πάντα είναι γνωστά στο Θεό. Ο Θεός γνώριζε ότι κάποια στιγμή θα βρισκόμουν για τις πολλές μου αμαρτίες σε ένα χώρο μέσα στον κόσμο με πολλές ευθύνες και πολλές δύσκολες περιστάσεις όπου θα χρειαζόμουν και εγώ να έχω αυτό το καταφύγιο που ήταν εσωτερικό για να εμπνέομαι και να λαμβάνω δύναμη και αναψυχή στον αγώνα τον οποίο είχα καθημερινά μπροστά μου. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό το πνεύμα και με την αίσθηση της ανάγκης να δώσω αυτόν τον πλούτο τον οποίο ο Θεός, η πρόνοια του Θεού με χάρισε, σκέφτηκα να κάνω αυτές τις εκπομπές. Δεν ξέρω αν θα τις καταφέρουμε. Αν θα καταφέρω να αποδώσω αυτά που αισθάνομαι, θα προσπαθήσω. Και ζητώ την επίοικια των ακροατών και θεατών μας και να μην θεωρηθεί ότι αυτό γίνεται για να λάβουμε κάποια προσωπική δόξα και έπαινο, διότι η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Ότι γνωρίσαμε μεν καλούς δασκάλους, αλλά παραμείναμε κακοί μαθητές.
0: Γέροντα, όταν συζητούσαμε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, σκέφτηκα ότι υπάρχουν τρεις κύκλοι στη ζωή σας. Ο πρώτος είναι νέος πια, πριν αποφασίσετε καν ότι θα μπείτε στο μοναχικό βίο κτλ. Ο δεύτερος κύκλος, όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι ο κύκλος πια που είσαστε πια στο Άγιον Όρος και γνωρίζετε, είσαστε με τον Γέροντα Ιωσήφ, γνωρίζετε όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους κτλ. Και ο τρίτος κύκλος, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι κι άλλος, που γυρίζετε πια με ευλογία του Γέροντα Ιωσήφ, γυρίζετε πίσω στην Κύπρο και συνεχίζετε πια την αρχιερατική της διακονία κτλ. Θέλω να μας πείτε εδώ, πριν αρχίσετε αυτή την εξιστόρηση όλων αυτών των εμπειριών, αυτή την αίσθηση που αναφέρατε πριν, την είχατε και από μικρό παιδί? Δηλαδή λέτε ότι όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, όπως έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ και τα κατέγραφε όλα αυτά και τα λοιπά και βλέπαμε την ωφέλειά τους. Αυτή την ωφέλεια την αισθανόσασταν και από μικρός?
1: Σίγουρα αισθανόμουν ότι αυτά τα πρόσωπα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σπουδαία, με ενέπνεα, με συνέπαιρναν κυριολεκτικά. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα λειτουργούσαν στη συνέχεια. Και σίγουρα ο άνθρωπος οριμάζει σύν τον χρόνο. Και τώρα, στην ηλικία των 64 χρόνων που είμαι, μπορώ να καταλάβω τους γέροντες, τους πατέρες, τους γεροντάδες μας, καλύτερα από όταν ήμουν 18 και 20 χρόνων. Και τα έβλεπα σαν ένα παιδί 20 χρόνων. Τώρα τα βλέπω σαν ένας γέρος 64 χρόνων. Άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά βλέπω ταυτόχρονα και την πρόνοια του Θεού. Ότι ο Θεός τα προνόησε αυτά. Εγώ δεν τα επιδιώξα, δεν ήξερα να επιδιώξω αυτά τα πράγματα. Δεν ήξερα να επιδιώξω τη γνωριμία μου με Αγίους ανθρώπους. Εντάξει, είχα μια έμφυτη επιθυμία σε αυτά τα πράγματα, ήθελα να μάθω, ήθελα να δω, αλλά πολλοί ήθελαν και δεν τα είδα. Ο Θεός με λυπήθηκε γιατί είχα μεγάλη πνευματική ανάγκη και με οδήγησε με τον τρόπο της Θείας Προνοίας όπως εκείνος ήξερε. Ανθρωπίνος, στη ζωή μου τα πράγματα δεν ήταν θετικά. Δηλαδή δεν είχα προϋποθέσεις πνευματικής ζωής. Η οικογένειά μου ήταν εκτός εκκλησίας. Να σας πω μόνο ότι δεν θυμούμαι ποτέ στην παιδική μου ηλικία να είμαι στην εκκλησία, στον ναό με τους γονείς μου. Δεν πηγαίναμε ποτέ εκκλησία. Δεν είχαμε καμία σχέση με την εκκλησία. Απολύτως καμία σχέση. Να μην σας πω ότι ήταν και εχθρικό το περιβάλλον απέναντι στην εκκλησία. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ήταν ένα παράθυρο προς την εκκλησία και τον Θεό ήταν η γιαγιά μου. Αυτή η γυναίκα, αγράμματη παντελώς, αναλφάβητη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε από το χέρι και με πήρε στην εκκλησία. Και με άφησαν να πάω στην εκκλησία οι γονείς μου, όχι γιατί ήθελα να πάω εκκλησία, αλλά για να συνοδεύσω τη γιαγιά μου να μην την πατήσει το αυτοκίνητο. Γιατί ήταν από χωριό και δεν μπορούσα να κυκλοφορήσει για πολύ μέσα στην πόλη. Και εγώ από πολύ αγάπη προς τη γιαγιά μου τη συνόδευα. Αλλά εκεί μέσα στην εκκλησία θυμούμε τη γιαγιά μου να κάνει μετάνοιες, να είναι γονατιστή, να κάνει γονικλησίες, μια μεγάλη γυναίκα στην ηλικία και λίγο εύσωμη, που δεν είναι εύκολο να κάνει γονικλησίες. Και την πρώτη φορά που με πήγε στην εκκλησία ήταν μεγάλη σαρακοστή και ήταν το μεγάλο απόδειπνο.
0: Σε τι ηλικία, Γέροντα?
1: θα ήμουν τότε 10-11 χρόνων και θυμούν η γιαγιά μου που έκανε μετάνοιες και εγώ διαρωτώμουν γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά ούτε και η γιαγιά μου μπορούσε να μου εξηγήσει. Αλλά με έπαιρνε στην εκκλησία και εγώ την ακολουθούσα. Και αισθανόμουν μεγάλη, μεγάλη χάρη στην εκκλησία μαζί της. Μετά στο χωριό μας. Τη θυμάμαι η γιαγιά μου μέσα σε ένα δωματιάκι μόνο και είχε ένα δεύτερο κρεβάτι στην άλλη πλευρά του δωματίου. Τη θυμάμαι όρθια να κάνει κομποσχήνη στο παράθυρο και να λέει την ευχή καμιά δύο ώρες το πρωί. Και εγώ την έβλεπα και την παρακολουθούσα. Και εκεί πάλι να γονατίζει και να προσεύχεται. Αλλά εκείνο που με βοήθησε πολύ ήταν ότι η γιαγιά μου, παρακινούμενη από τη χάρη του Θεού βέβαια, με έβαζε να τη διαβάζω πνευματικά βιβλία. Επειδή δεν ήξερε γράμματα και έλεγε εγώ για μου είμαι στραβή, είμαι τυφλή, δεν ξέρω. Έλα να μου διαβάσεις εσύ που ξέρεις. Και αγόραζε η γιαγιά μου από τα μοναστήρια, από δεξιά αριστερά, βίους Αγίων και τους διάβαζα εγώ. Αλλά διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, τους άκουγα και εγώ που δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Και έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή αυτή με τον Θεό και την Εκκλησία.
0: Αδέλφια.
1: Έχω δύο αδερφές.
0: Πώς ήταν η σχέση με τις αδερφές και η σχέση με τη γιαγιά τώρα?
1: Όλοι αγαπούσαν τη γιαγιά, αλλά οι αδερφές μου, οι μικροί, την περνούσα 10 χρόνια, οπότε ήταν πολύ μικρή όταν εγώ ήμουν εκεί. Η μεγάλη μου αδερφή ήταν 4 χρόνια πιο μεγάλη, είχε τις φίλες της και τις παρέες της. Ήταν καλό παιδί, φρόνιμη, αλλά δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις. Δεν μάθαμε το σπίτι μας αυτή είναι η ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό.
0: Μετά, γέροντα, τώρα που τα σκέφτεστε τώρα αυτά και τα εξιστορείτε, βέβαια, είμαστε στην πολύ αρχή, δικαιολογείτε τώρα μετά από τόση εμπειρία πράγματα που βλέπατε τότε στη γιαγιά, που ήσασταν 10 χρόνο παιδί?
1: Η γιαγιά μου σίγουρα ήταν κινούμενη από την πρόνοια του Θεού. Ήταν απλός άνθρωπος, ήταν άνθρωπος του Θεού, θεοφοβούμενη, τηρούσε με ακρίβεια τις παραδόσεις της Εκκλησίας, τις νηστείες, προσευχές, τον εκκλησιασμό, τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση. Όλα αυτά τα έκανε με πάσα ακρίβεια. Αλλά ήταν και αγαθός χαρακτήρας, αγαθή γη.
0: Σας μιλούσε όμως για την Εκκλησία? Δηλαδή, το πω έτσι απλά, σας έκανε κήρυγμα?
1: Όχι κήρυγμα. Δεν ήξερε κιόλας να μου πει και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά μου έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Αλλά η πολύ μου αγάπη προς τη γιαγιά μου, πολύ μου αγάπη, είχα μία μεγάλη αγάπη προς τη γιαγιά μου. Με έκανε πάντοτε να είμαι κοντά της και να την ακούω με πολύ ευχαρίστηση. Και η γιαγιά μου μου διέθετε και χρόνο να μου μιλήσει. Πηγαίναμε τα βράδια εκεί στο χωριό μας που ήταν ακόμα πρώτης εισβολής. Ήταν ήσυχα τα πράγματα, ήταν λίγοι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι μαζευόντουσαν μέσα στις απλές των σπιτιών και κουβέντιαζαν. Δεν είχαν τηλεοράσεις σπίτι τους. Δεν είχαν τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν στο χωριό μας αυτά τα πράγματα.
0: Άρα η πρώτη επαφή, να το πω έτσι, με το θείο ήταν η γιαγιά.
1: Η γιαγιά μου.
0: Η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός αδέλφια τώρα μιλάμε.
1: Η υπόλοιπη οικογένεια αγρονηγόρασε. Δεν είχε καμία σχέση. Δεν είχε καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από τη μία είναι η υπόλοιπη οικογένεια. Δηλαδή έβλεπε ότι ο μικρός ήταν κοντά στη γιαγιά.
1: Στην αρχή εγώ κρυβόμουν. Δεν έλεγα τι μου έλεγε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου με έλεγε με προδόσεις. Και δεν έλεγα τίποτα και πήγαινα εκκλησία μετά μόνος μου, με το ποδήλατό μου, κρυφά. Δεν έλεγα στους γονείς μου που πηγαίνω. Διότι σαν έτσι άνθρωποι της πόλης που ήταν, με είχαν ελεύθερο. Δεν είχαν καμία, ας πούμε, δέσμευση. Πήγαινα όπου ήθελα. Μου είχαν εμπιστοσύνη, δεν ήμουν άταχτος. Και γύριζα με το ποδήλατο παντού. Χανόμουν ώρες από το σπίτι. Εκείνες τις ώρες που χανόμουν, εγώ ήμουν στην εκκλησία. Μετά, στο γυμνάσιο. Αλλά οι γονείς μου δεν μπορούσαν να καταλάβουν που είμαι. Προς το τέλος, όταν έγινα τρίτη γυμνασίου, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς.
0: Τώρα αυτό, σήμερα που είστε 64 χρονών, μετά από τέτοια πορεία, ως προς τους γονείς λέω, καταλαβαίνετε τώρα, μάλλον το βάζετε ως θέμα της πρόνοιας του Θεού, τη συμπεριφορά των γονέων απέναντί σας τότε.
1: Τότε δεν με ανέκοψαν και δεν με εμπόδισαν, αυτό είναι από την πρόνοια του Θεού. Σίγουρα δεν είναι από την πρόνοια να μην με αφήνω απέναν εκκλησία και να μην είναι ήδη της εκκλησίας άνθρωποι. Αυτό ήταν κάτι που ήταν επιλογή δική τους. Ήταν ιδεολογίες εποχής τέτοιες. Ο πατέρας μου ήταν πολύ ευκατάστατος άνθρωπος οικονομικά και είχε τελειώσει και το γυμνάσιο της εποχής εκείνης και ήταν ιδεολόγος άθεος. Δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό.
0: Και πώς συνεχίζεται λοιπόν η κατάσταση? Αρχίζει με τη γιαγιά και προχωράει. Τώρα είστε 10 χρονών, μεγαλώνετε σιγά σιγά.
1: Ναι, επειδή το όλο πνεύμα των συνεντεύξεων, αυτό είναι για την εποχή που έζησα κοντά στους Άγιους Ανθρώπους. Αλλά θα πω δύο λόγια προηγουμένως, να μην θεωρηθεί ότι πήρε αυτό το λόγο. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, τότε άρχισαν οι ορίζοντες να μεγαλώνουν. Και τότε στην τάξη μας, εγώ πήγα τεχνική σχολή. Τότε η τεχνική σχολή ήταν πολύ υψηλού επίπεδου σχολείο, στην Κύπρο τουλάχιστον. Έπρεπε να δώσουμε εξετάσεις για να μπούμε, μαθηματικά, ιστορία, νέα ελληνικά κτλ. Και έπαιρνα λίγους, αυτούς που ήταν πρώτοι στα μαθήματα. Εγώ πέρασα, παραδόξως. Πήγα στην τεχνική σχολή. Εκεί ήταν πολύ καλά παιδιά η τάξη μου όλη, αλλά παιδιά της εποχής εκείνης, μέσα σε μια αδιαφορία προς τα θρησκευτικά. Και ασχολούμαι με πολλά και διάφορα που ασχολούν τα παιδιά της ηλικίας. Τότε ο διπλανός μου ήταν ένα πολύ καλό παιδί, που ταιριάζαμε και στο χαρακτήρα, γίναμε πολύ καλοί φίλοι και μιλούσαμε πράγματα που μας ενδιέφεραν και τους δυο. Γίναμε πολύ καλοί φίλοι, αδερφικοί φίλοι. Και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ. Οπότε μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα της πρώτης ή της Δευτέρας γυμνασίου, Δευτέρας νομίζω, πρώτης μάλλον, ήρθε ένα παιδί και μας είπε ο Τάδε, ο διπλανός μου, είναι Ιεχωβάς. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Και ήξερα ότι είναι κάτι πολύ κακό, αλλά δεν ήξερα έτσι την εικόνα είχα. Ότι είναι κακοί άνθρωποι οι Ιεχωβάδες, ότι είναι κακοί, έλεγαν αυτός είναι Ιεχωβάς. Δεν ήξερα τίποτα πέραν τούτου. Οπότε λυπήθηκα πάρα πολύ και πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, είναι αλήθεια είσαι Ιεχωβάς? Μου λέει, δεν είμαι Ιεχωβάς. Ιεχωβάς είναι ο Θεός. Είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Εγώ έκλαιγα τότε, λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν του μιλούσα, τσακωθήκαμε. Αλλά μετά τα βρήκαμε, είμαστε και διπλανοί στο ίδιο θρανείο και άρχισε το παιδί αυτό να μου μιλά για τον Θεό, όπως ήξερε ο ίδιος.
0: Εσείς λέγατε, επειδή επιβεβαιώθηκε ότι αυτός είναι κάτι κακό.
1: Ναι, και μετά έλεγαμε αυτό είναι καλό παιδί, δεν είναι κακός. Μετά πήγα σπίτι του και είδα μια εικόνα τελείως διαφορετικά από το σπίτι το δικό μου. Εκεί ο πατέρας και η μητέρα και τα αδερφός του τρώγαν όλοι μαζί το βράδυ σε ησυχία, κάναν προσευχή με το δικό του τρόπο βέβαια, μετά έβγαζαν όλη την Αγία Γραφή και διέβαζαν και ο πατέρας έκανε μάθημα, πες μας τι λέει εδώ, πες μας τι λέει εκεί, πως απαντάς αν σου πει κάποιος αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι, ολόκληρη διαδικασία, μια μισή ώρα μελέτη. Εγώ μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και μετά μου έλεγε ο συμμαθητής μου ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν καπνίζουν, δεν λένε σχρόλογα, δεν κάνουν αμαρτίες, είναι πολύ καλοί άνθρωποι κτλ. Ενώ οι δικοί σας είναι γεμάτες οι φυλακές, ορθοδόξους, κάνετε σκοτωμούς, κάνετε πράγματα. Και ήταν και η κατάσταση της Εκκλησίας της Κύπρου τότε διχασμένη με τα μακαριακά θέματα κτλ. Ήταν όλα εναντίον μου.
0: Δεν μπορούσατε να απαντήσετε κιόλας, φαντάζομαι.
1: Δεν μπορούσα, άκουγα απλώς. Μετά μου έδωσε μια Αγία Γραφή και άρχισα να διαβάζω κι εγώ από εκεί. Αλλά όπως μου το έλεγε ο διπλανός μου. Μου έβλεπε τα χωρία, να εδώ το χωρίο λέει ότι το όνομα του Θεού είναι έτσι. Εδώ το χωρίο λέει μη ποιήσεις είδωλο. Εδώ το χωρίο λέει το ένα. Διάβασα κι εγώ και όπου την καθοδηγούσε. Τότε πήγα στο χωριό το καλοκαίρι και πήρα την Αγία Γραφή μαζί μου και διάβαζα. Και είπα να κάνω στη γιαγιά μου μάθημα. Και της λέω, γιαγιά, ξέρεις ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά? Η γιαγιά μου σηκώσει για τρεις της κεφαλής της. Τι έλεγες ρε, μου λέει, σοβαρά, είσαι Ιεχωβάς, τι λες τέτοια πράγματα? Εγώ πήγα να τα μπαλώσω, να της πω ότι λέει το γραφή και τα λοιπά. Μου λέει, άκουσε γιαγιά μου. Μου είπε το πιο θεολογικό επιχείρημα. Η γιαγιά μου η αγράμματη, μου λέει, αυτή ούτε 50 χρόνια δεν έχει εμφανίστηκαν. Δεν υπήρχαν αυτοί προηγουμένως. Από τον καιρό που ήρθε ο Χριστός και είχαμε την Εκκλησία, μέχρι τώρα δεν υπήρχε η Εκκλησία και τώρα έγιναν τώρα αυτοί να μας πούν για το Ευαγγέλιο. Αυτοί τώρα φάνηκαν. Η Εκκλησία εδώ έγινε από τους πρώτους αιώνες, από τον Απόστολο Βαρνάβα. Και μου έβαλε στην καλή ανησυχία, την καλή αμφιβολία. Τότε βρήκα και ένα βιβλίο τυχαίως σε μια πανήγυρη που έγραφε πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά και το πήρα. Το διέβασα λοιπόν και το βιβλίο και κατάλαβα ότι ήταν παρερμηνία της γραφής.
0: Με το παιδί όμως αυτό ήσασταν φίλοι, έτσι?
1: Πολύ φίλοι, μέχρι σήμερα είμαστε πολύ φίλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 2 χρόνια τα επόμενα ήταν όλα τα διαλύματα και όλη την ώρα κάναμε διαλόγους μέσα από τη γραφή.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω να σα διακόψω, αλλά παραμένει Ιεχωβά σήμερα?
1: Παραμένει μάρτυρα.
0: Παραμένει μάρτυρα Ιεχωβά, ναι, από τους
1: αγώνες. Και γι' αυτό δεν είπα και το όνομά του,
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρω να ζει, ναι, το παιδί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μα διαλόγους ολόκληρους, αφού πήγαμε και οι δυο και απαλλαχτήκαμε τη γυμναστική για να μπορούμε την ώρα της γυμναστικής να κάνουμε διαλόγους για την Αγία Γραφή. Κρατήσαμε και δυο μια γραφή και λέγαμε. Τι να σας πω δηλαδή, τέτοιες μελέτες της γραφής δεν είναι καλά ποτέ.
0: Άρα η πρώτη επαφή με την Αγία Γραφή ήταν μέσω να έχω βάσει.
1: Αλλά να πω ότι πήγα και στην αίθουσα των μαρτύρων. Στην αρχή με τον διπλανό μου, πριν πάω στη γιαγιά μου το καλοκαίρι, πήγα και στην αίθουσα. Πήγα αρκετές φορές. Και εκεί συνάντησα μια εικόνα τελείως διαφορετική. Οι άνθρωποι ήταν χαμογελαστοί, τραγουδούσαν. Έλεγα αδελφέ Κώστα, αδελφέ Νίκο, αδελφή Μαρία, ο αδελφός Τάδε. Είχα μια αλληλεγγύη, ο αδελφός Τάδε είναι ασθενής, θα τον επισκεφθούμε. Που εμάς στην Εκκλησία είμαστε παρσουλισμός.
0: Αυτά όλα στη Λεμεσό τώρα μιλάμε.
1: Στη Λεμεσό εδώ, στη Λεμεσό, εδώ δίπλα. Και είχαν κερδίσει τις εντυπώσεις αυτή η κατάσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτό έγινε. Ήταν η πρώτη επαφή με τα θρησκευτικά θέματα. Μετά όμως ταυτόχρονα, όταν άρχισα να έχω γνώση περισσότερη για την Ορθόδοξη Εκκλησία, κάποιοι συμμαθητές μου άλλοι με πήραν σε ένα πνευματικό εδώ στη Μητρόπολη και εξομολογήθηκα και άρχισα να βάλω μια αρχή πνευματικής ζωής. Μετά εντόπισα διάφορα κατηχητικά που γίνονταν, κύκλοι μελέτης αγιαγραφής, χριστιανικές ομάδες και όπου είχε ομάδα πήγαινα.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Πώς πιστήκατε ότι. Πώς μάθατε την εξομολόγηση, γιατί πήγατε μετά?
1: Μου το είπαν οι συμμαθητές μου οι άλλοι. Αυτοί που μου είπαν ότι ο Τάδε είναι Ιεχωβάς. Αυτοί μου είπαν να πάνε να εξομολογηθείς τώρα που.
0: Που κάνεις παρέα με αυτόν.
1: Ναι. Α. Και εγώ τι είναι εξομολόγηση? Λέει να πάνε να πεις αμαρτίες σου. Χωρίς από η πρώτη εξομολόγηση ήταν τραυματική.
0: Γιατί.
1: Διότι γέμισε ένα τετράδιο. Είχε κάτι τετράδια κόκκινα τότε, δεν ξέρω αν τα προλάβατε στην Ελλάδα. Του γέμισε με αμαρτίες. Δεν νόμιζα ότι πρέπει να βάλω σε αμαρτίες κατά είδος και κατά πάσα λεπτομέρεια. Και έλεγα, είπα ότι πήγα σε ένα ελικόπτερο, ενώ δεν πήγα στο ελικόπτερο. Είπα ότι πήγα εκεί, ενώ δεν πήγα εκεί. Λέγα όλα τα ψέματα που είπε και είμαι μεγάλος ψεύτης. Ο καημένος ο Παππούλης ήταν ασθενής, ένα γεροντάκι εδώ στη Μητρόπολη.
0: Συγγνώμη, πήγατε με το τετράδιο?
1: Με το τετράδιο. Και σαν θυμιασμό λέει, γρήγορα παιδί μου, συντόμευε. Μου το είπε και λίγο έτσι αγαναχτισμένα. Εγώ τα χάσα, ας πούμε, ίδρωσα, ξύδρωσα. Εντάξει, τι είπα, ό,τι μπόρεσα είπα. Μου διάβασε την ευχή και το βράδυ ο Εράς πέθανε. Το βράδυ εκείνο δεν ξέρω αν ήμουν εγώ η αιτία. Αλλά ήταν γεροντάκι πολύ και ήταν ασθενής. Κοιμήθηκε το βράδυ εκείνο και ακούσαμε την άλλη μέρα στο σχολείο ότι κοιμήθηκε ο πατήρ Μάρκος, λεγόταν Μάρκος. Πολύ ευλαβής άνθρωπος. Και μετά πήγαμε σε άλλο πνευματικό και είχα διάφορες έτσι περιπέτειες πνευματικές μέσα στην παιδική ηλικία. Αλλά Όμως αυτή η ενασχόληση μου με την απολογία υπέρ των Ορθοδόξων Εκκλησίας με έκανε να μελετήσω πάρα πολλά βιβλία, διάβαζα πάρα πολλά. Και ήμουν εύκολο στη μελέτη, διάβαζα πολύ και θυμόμουν πολύ. Και έτσι είχα ένα οπλοστάσιο πνευματικό που μπορούσε να αντιμετωπίσω τον μάρτυρα του Ιεχωβά.
0: Η γιαγιά, παρεπιπτόντως το όνομά της ποιο ήταν της γιαγιάς?
1: Σωσάννα.
0: Σωσάννα. Η γιαγιά η Σωσάννα, μου αρέσει να το λες, συνέχισε το ρόλο της.
1: Ναι. Η γιαγιά παρέμεινε πιστή, με έμπαινε στην εκκλησία, της διάβαζα βιβλία πνευματικά, έβρισκα και μόνο μου βιβλία.
0: Και που μεγαλώνατε τώρα, πια φύγαμε από την πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι. Στη δεύτερη γυμνασίου είχα το ποδήλατό μου και πήγαινα σε όλες τις ομιλίες που γινόντουσαν στην πόλη. Παντού. Τώρα πόσες μάθαινα και εγώ δεν ξέρω. Δεν είχε τότε ίντερνετ. Αλλά άκουγα, δεν ξέρεις.
0: Πατέρων ομιλίες ή και λαϊκών.
1: Ιερέων, καθηγητών, θεολόγων, των πάντων. Όπου είχε ομιλία πήγαινα. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και δεν με άφησε να μπλεχθώ με τα προβλήματα της εκκλησιαστικής κατάστασης τότε, που ήταν δύσκολα πράγματα. Ταυτόχρονα ασχολούμαι και πολύ με τη μουσική. Έπαιζα πιάνο, κλαρίνο, κορτεόν. Κλαρίνο πάρα πολύ καλά. Ήμουν και στη φιλαρμονική του σχολείου και έτσι οι γονείς μου με άφηναν ελεύθερο. Πήγαινα όπου ήθελα και είχα το κλαρίνο πάντα στο ποδήλατο και έλεγα ότι πηγαίνω βόρτα με το κλαρίνο. Αλλά εγώ τι έκανα. Πήγαινα και όπου έβλεπα μάρτυρες του Ιεχωβά, πήγαινα δίπλα τους. Και στεκόμουν δίπλα τους εγώ. Και όταν χτυπούσαν την πόρτα αυτοί μου και εγώ μαζί τους. Έλεγαν αυτοί είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Εγώ έλεγα μην τους πιστεύετε. Αυτοί δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι ψευδομάρτυρες. Έλεγαν αυτοί θα σας μιλήσω με την διαγραφή. Θα σας μιλήσω και εγώ με την διαγραφή. Έμενα μαζί μου στο σπίτι.
0: Δευτέρα γυμνασίου.
1: Δευτέρα γυμνασίου. Πώς με έδιραν κιόλας. Και τους έκανα χαλάστρες. Μετά οργάνωσα και μια ομάδα παιδιών συμμαθητών μου. Και παίρναμε βιβλία από τα χριστιανικά βιβλιοπολία και πηγαίναμε στα σπίτια και τα πουλούσαμε. Και κάναμε και κήρυγμα. Τώρα τι κήρυγμα σε αυτήν την ηλικία. Κάναμε κήρυγμα στους ανθρώπους. Κάθε απόγευμα γινόταν αυτό. Ήμασταν οργανωμένοι με τα ποδήλατα μας.
0: Συγγνώμη, τώρα η εφηβεία τι ρόλο έπαιζε σε όλη αυτήν την ιστορία. Τι είσαι το δευτέρα γυμνασίου.
1: Εντάξει, τότε τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Δεν είχε προκλήσεις πολλές. Αλλά με το μυαλό μου ήταν αλλού, δεν είχα αυτό.
0: Είχατε και τα μουσικά σας που σας απασχολούσαν, είχατε και το θέμα αυτό, οπότε τη γλιτώσατε λίγο δηλαδή από τα υπόλοιπα.
1: Δεν είχα τέτοιες πειρασμούς σε αυτήν την ηλικία, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ο νους μου ήταν να κάνω κήρυγματα, να πουλώ βιβλία χριστιανικά, να μιλώ για τους Ιεχωβάδες κτλ. Και όλα αυτά που κορυφώθηκα στην τρίτη τάξη του γυμνασίου, που το τέλος της τρίτης τάξης πήγα με έναν θαυμαστό τρόπο και έμεινα στη Μητρόπολη Μπάφου. Μαζί με τον τότε Μητροπολίτη Μπάφου, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον πρώτο. Μετά τέλειωσα το γυμνάσιο, το εξετάξιο γυμνάσιο ήταν τότε στην Μπάφο και σε αυτό το διάστημα του Λυκείου, εκεί συνδέθηκα με την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Κάποιος ιερέας εκεί μου μίλησε για το Σταυροβούνι και εγώ το 1973, 27 Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Εξομολογήθηκα στον Άγιο Γέροντα Αθανάσιο Σταυροβουνιώτη.
0: Συγγνώμη, τώρα έχετε φύγει από το σπίτι, έτσι?
1: Έφυγα από το σπίτι.
0: Έχετε φύγει πια από το σπίτι?
1: Είχα φύγει από το σπίτι και πήγα στη Μητρόπολη Μπάφ. Μέσα από φωνές και αντάρες και ανταρσίες και πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά μένατε μόνιμα εκεί?
1: Εμένα μόνιμα στη Μητρόπολη.
0: Γέροντα, νομίζω ότι η διάρκεια της εκπομπής της πρώτης τελείωσε. Είναι αδυσόπιτος ο χρόνος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αναμένουμε
1: ναι,
0: για την
1: ήταν
0: επόμενη.
1: Η πρώτη έμπνευση αυτή και εύχομαι να μας βοηθήσει αυτό να πούμε τα ωφέλιμα στη συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά

0: μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες, ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα, και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους, και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
0: Οι ίδιοι.
1: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Άλλα θέματα, τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
0: Πιστεύετε ότι
1: περνάει καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό, και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
0: Ναι.
1: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή. Και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα? Πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία? Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα, ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο? Και φεύγουν και απαγοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
0: Ναι.
1: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
0: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
1: Εμείς τα φέρνουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
0: ας δούμε τον ιό
1: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
0: Ας το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ας το δούμε.
1: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
0: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας, και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε.

0: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
1: Βλέπετε όχι μάλλον, το είδατε?
0: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
0: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβολα.
0: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
0: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε
0: δεν
1: ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων-μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
0: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στη νέα γενιά, ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
0: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
0: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο,
0: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
0: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
0: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
0: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
0: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
0: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους. Αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
0: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
0: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
1: είναι,
0: το θέμα.
1: Είναι ωραίο αυτό που λέτε.
0: Και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πετε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω, πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε? που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουνε ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, εγώ έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β. Να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
0: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
0: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται προς τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
0: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
0: για αυτό που είμαι,
1: όχι
0: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
0: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και το βλέπεις πολλές φορές. Βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
0: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλα αυτά
0: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
0: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισσισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
0: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισσισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει έναν ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα ευρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
0: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μία υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
0: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπεργοτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι, είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
0: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
0: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πολύ ωραία σύνδεση.
1: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση, και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα, όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα στη θάση μόν.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός,

Μέσα εμάς από του πονηρού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάσαν το πειθόν ζώντα. Και γάρστρου θείων έβρενε αυτό οικείον, και τριγών οσίων εαυτή ουθήσε τα νοσία αυτής. Τα θύσια στήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες από το οίκο σου, ίσως αιώνας των αιώνων ενέσως είσαι. Μακάριος ανήρωας την αντίληψη σε αυτό πέρα σου, αναβάσας την καρδία αυτό διέθετο, η συγκυλάδο του κλαθμόνου σε στον τόπο νον έθετο, και γάρ ευλογίας Θεούς ανωμαθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην,

0: και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημερομίαν της αυλές σου περιχιλιώδας, εξελεξόμεν παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού ομάλων, οι κοινμές κινόμασεν αμαρτωλούν, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες τα συνομία στο λόγο σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμών σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το φημό σου φημών. Μη ίσως αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενάς της γενναίων. Ο Θεός επιστρέψε σώσεις ημάς και ο λόγος σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηρίον σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσεν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί το σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς το φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αληθή της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μου δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και γράψαμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίκης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή της αείσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέω το επίκουσός μου. Ο καίστη νομιός εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έχνεως αεβίησας, ήξωση και προσκυνήσου εν ονοποιών σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θεμάσια, σύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάνθου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και οι συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμον και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε Λέησου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, προφήτην σε πιστών και τον άνω επόπτη, ανέδειξε να μως εκπυμνεί ο λόγος, το βίος ο δεξάμενος ευμενός στη Χριστότητα, όθεν ήλεγξε στο σασεβούντας Ανδρίος και τον θάνατο μαρτυρικός δεδεγμένος ζωής θείας έτυχες, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνα σε βαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγκυρης εν δείξος ως Θεός, μη παρήδησος έπλασε τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελέημον, δέξετε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηριμών λαών επεγνωσμένων. Μη δε παραδώσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το λαό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων

Ιησούς Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και

αλλαρίσα ημάς από του πονηρού, την Θεοδόρη των φαίνων ενέργειων, το προφητικό αξιώματι έλαμψας και πάση προλέγοντα μέλλοντα, τι των ανθρώπων ανόρθως συνήρικας, αμώσας προφήτης Θεόληπτος. Κύριε Λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντες καλών προσωτηρίων, δια της Ευαγγελίας ομιλώ των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών, εν τη ώρα τάφθη της εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάν σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον εγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενη, καθηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρικέ.

0: την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντας θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακροθυμής επί της ημών θλιμελήμασι, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω με γάρκη νομίσε με κι ούκες με νάξι άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της των δικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκροφων σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιά σου συν, αναβαίνουσιν όρητε καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον ευθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την κύν, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία εγγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής.

τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

σε μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεχτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Κύριε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα σου, και εις την ίεση της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, που και εις την ειρήνη της σωστής μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρ την κεφαλή μου, σε φορτίνο παρή απαρήθησαν επέ με. Προσώρησαν και σάψαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και τεκάμπτυνε ως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζων πορευόμην, ότι εψώεμι πλήστην εμπεγμάτων και ουκαισνίεσαι της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμενο από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στραγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμπη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκαίστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και έγκυσταν που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάγη σαρματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκουν και ως άλλος σου πανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και ούκα έχουν το στόμα τη αυτοελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπες, εσύ σε ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη πότε επιχαρώσεις με εχθροί μου, και εν τους αλευθύν επόδες με επεμέ με γλωριμόγησαν, ότι εγώ εις μάστιγες έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσου και κρατέονται περαιμέ και πληθύνει της ελμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδότες με κακά αντί αγαθών διαβαλών με επί κατηδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει με γλώσσα μου, εθέμη το στοματί μου φυλακίνε, το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και σύγγισε εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακοινήσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου καθίστε πει, ελάλησε γλώσσα μου. Γνώρισόν με, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου, τι συστήνε εγώ, τι στερώ εγώ. Ιδού παλαιστά σέβτα ημέρε μου και υπόστασή μου σου δεν ενωπιών σου πλην τα σύμπαντα ματαιώτη πα άνθρωπο ζών. Με τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπο πλην μάτιν ταράσσεται. Θησαυρίζει που γινό και την συνάξει αυτά. Κοινή τη υπομονή μου και ο Κύριο και υπόστασή μου παρασού εστίν. Απασών των ανομιών μου ρίση μόνη δο άφρου για δοκάσμα. Εκοφώθην και οκλίνξε το στόμα μου ότι σι επίησε. Από όσου να πεμούτα μαστιγά σου και από γάτι ισχύω ισχυρό σου, εγώ εξέλιπων. Εν ελεγμή υπερανομία επέδευσα άνθρωπον και ξέτησε ω ράχνη την ψυχή αυτού. Πριν μάτιν τράστε πα άνθρωπο, εισάκουσαν τη προσοχή μου, Κύριε, και τη δέησεώ μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιοποιήσω ότι πάρεκο εγώ ή μη παρασύ και παρεπίδημο καθώ πάντε οι πατέρε μου. Άνε μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτι μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινε τον Κύριον και προσέσχε μη και εισήκουσε τις δέησεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου τελεπορίας και από πυλού ηλίος και έστησε επί πέτρα τους πόδες μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλε στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ποιούσουν επί Κύριον, μακάριος ανήρωες τι το όνομα αυτού, Κύριος ελπίης αυτού και ουκ επέβλεψη της ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησες, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, κρέστη τις ομοιωθεί σε τέση. Απήγγυλα και λάλησε, πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσία και προσφορά νου και θέλησε, σώμα δεκατηρτή σου, ομοιώνα καυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησες. Τότε είπον, ιδού είπον, κεφαλή βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου, ο Θεός μου, υβολήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευεγγελισάμεν δικαιοσύνη, εκκλησία μεγάλη, δου τα χείλη μου, μη κολλήσου, Κύριε εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου που έκρυψε την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτηριόν σου είπα. Που έκρυψε το ελαιό σου και την αλήθειά σου από συναγωγή πολλή, είδε Κύριε μακρύνει σου κτρουμού σου απ' εμού. Το ελαιό σου και αλήθειά σου διαπαντό αντιλαβητό μου, ότι περέσχουν με κακάο μου και συναριθμό. Κατέλαβον με ανομία μου και ο κουδινήθην του βλέπει, είναι πληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόξησον, Κύριε, του ρίσας θέμε, Κύριε, στο βοηθήσει με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα εισδούνται στην ψυχή μου, το εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν θέλοντες με κακά. Κομισάς του σαν παραχρήμα ισχύειν αυτόν, λέγοντες με έβγε, έβγε. Αγαλιάσου και φρανθήτως λεπισή πάντες ζητούντες σε Κύριε και υπάρτος αν διαπαντός. Μεγαλυθεί το Κύριος αγαπών του σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός είμαι και παίγεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος Σημειών επιτοχών και πένιτεν, ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος δε φυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχυρά σε θρόν αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επικλίνει σοδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτό έστρεψε εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, είσαι την ψυχή μου, τη μαρτώνση, η εχθρή μου είπαν κακά μου, πότε αποθανείται και πωλείται το όνομα αυτού. Και είσαι παρέβεται το ειδήν μάτιν, ελάλη, η καρδία αυτού συνήγα γενομίαν εαυτό. Εξεπορεύω το έξω και λάγει επί το αυτό, κατ' εμώ ψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμώ υλογίζουν το κακάμι, λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, με ο κυβόμενος σου έχει προσθήσει το αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος συρρήγης με φωνήλπισε, ο εστίον άρτος μου εμεγάλινε πεμέ πτριγισμόν. Σι δε Κύριε ελέησόν με και να στησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνω ότι θελικάς με, ότι μη επιθαρεί ο εχθρός μου επί με. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω και βεβαίως άσμα ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνους και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί έλεφος επί τες πηγάς των υδάτων, ούτως υποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψει η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου, είμαι άρτος ημέρας και νυχτός. Αν το λέγεις θέμε καθεκά στην ημέρα, πού είσαι ο Θεός σου. Τα αυτά εμνήσιν και εξέχει επί με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού. Εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχο εορτάζοντος. Είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και είναι τι συντράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μη στησωμένη εργήσει οργάνων και αρμονία είμαι από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετερισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Η μέρα σε αντιλείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δί παρ' αυτό. Η μέρα σε εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλήπτωρ μου, γιατί μου επελάθω και να τι σχηθροπάζω πορεύομαι εκ το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονειδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκά στην ημέρα, πού είστην ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξέθνω σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσωμαι και είναι τι σκυθροπάζουν πορεύομαι το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστηνον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ηγεγόν με, εις όρος αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρω ο Θεός ο Θεός μου, είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόνη ακούσαμε και οι πατέρες ημών ανήγγειλαν ημίν έργων, ο εργάσον τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έφυγε, ψωλόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς, σε κάκουσες λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ουγάν και ρομφέ αυτόν εκκληρονόμησε αγγίν και ο βραχίων αυτών ουκαίωσε σε αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησε σε αυτής. Συ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, εντελώμενος σωτηρίας Ιακώβ, βενσί τους εχθρούς ημών και ερατιούμεν, και να το ονοματί σου εξουθενώσουμε τους επανισταμένους ημίν. Ουγέ επί το τόπου σου με ελπιώ, και ρομφέα μου σώσει με. Έσωσες γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντες ημάς κατήσχυνα, σε το Θεό επενεθυσόμεθα όλη την ημέρα, και εν το ονοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα, νύιδε από όσο και κατήσχυνας ημάς, και ου εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψες ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δίρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπερας ημάς. Απέδου τον λαό σου ανεκτιμής και ουκήν πλήθος εν της αλλαλάχμας ημών. Έθω ημάς όνειδος εις γήτος ημών, μικτηρισμών και κλεβασμών της κύκλο ημών. Έθω ημάς παραβολήν εν της έθνης, η κίνηση κεφαλής εν της λαής, όλη την ημέρα εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και σχήνη του προσώπου με κάλυψέ με, από φωνή σου αγγιδίζοντος και καταλαλούντος, ο προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ο κοπελεθόμεθά σου, και ουκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου, και ουκ απέστηστα οπίσω η καρδία ημών, και ξέκλεινε στα στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αν θανάτου. Ή επελαθόμεθα το όνομα του στου Θεού ημών και ήδη επετάσσε με χείρας ημών προς Θεών ελότριων. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα αυτός γάρ γινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι είναι κάσου θανατού μεθ' όλη την ημέρα λογίστημενος πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη την ηνατή υπνής Κύριε να στήθηκε μία πόση εις τέλος. Είναι τι το πρόσωπό μου σου αποστρέφει, σε πυλονθάνει τη φτωχία ημών και τη λήψεω ημών. Ότι ταπεινώθη σχούν η ψυχή ημών, εκολύθη η γη, η δαστήρη ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένικεν το όνοματό σου. Εξηρέψα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξαχήθη χάρη στην χειλεσή σου, δια τούτο ευλόγησες ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαίνη σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου. Και έδινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός στον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπησες δικαιοσύνη και μη σε ανομία, δε τούτο έχρισες ο Θεός έλεον αγαλιάσεις παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και σταχτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρων ελεφαντήρων εξών εφρανάνσε. Θυγατέρες βασιλέων επί τιμή σου, παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, ερηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου και πιλάθο του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλους ότι αυτός εστί κυριός σου και προσκυνήσει αυτό. Και θυγάτη πτήρου εν δόρης, το πρόσωπό σου λιτενεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Πάσε η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσοδε, εκπροσωτής χρυσής, περιβεβλημένη και επικυλμένη. Απενεχθήσονται το βασιλείο η παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ. Απενεχθήσον την εφροσύνη και αγκαλιάς, αχθήσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου γεννήθησε νυή σου, καταστήσει αυτούς άρχοντας επί πάσαν την κίν. Μνηστήσομαι με το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψη τες ευρούς ημάς φόδρα. Δια τούτο φοβηθησόμεθεν το ταράστη την γην και μετατίθεστε όλην καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχτησαν τα ύδατα αυτών, ταράχτησαν τα όρια την κρατεότητα αυτού. Του ποταμού το ορμήμα δεν φρένωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σχήρωμα αυτού ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσεται, βοηθήσε αυτή ο Θεός του προς πρωί πρωί. Εταράχτησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, δε και φωνήν αυτού ύψιστος, σε ελεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτων ημών ο Θεός Ιακώβ, δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού. Άρθε το τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάφησε επειρή. Σχολάστε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει,

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών, ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε αμεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς. Γέννη το Κύριε το ελεόσοφη μας, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
2: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού στην Πεντηκοστή. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Διανύουμε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη, γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα κι εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον, συν το Πατρί και το Υιό, από καρδιάς και από ψυχής, και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς, δυστυχώς, ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και ενώ αναπνέομαι με Αυτόν, ψυχήτα και σώματι, και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα του Άγιον, στο Πνεύμα του Αγαθών, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί του, χαιρόντουσαν την παρουσία του και απολάμβαναν τα δώρα του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητέ και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον, την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχε και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζουμε το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Είναι στον πύργο της Βαβέλ. Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας, στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε, και αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστσες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανό, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα νόγια που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο «Εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε: «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος, και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε, και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους εδίδαξα λέγοντας: Κάμετε μαθητές στα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα. άκουσε τότε ο παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δε λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. Φοβερή πίστη. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι. Και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα νόγι και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόηγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό. Και στον πρώτο φόβο και άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε «Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε, μη πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών, άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά, ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν, αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδαν να μιλούν γλώσσες όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες? Πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος? Πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας? Από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου? Πώς αυτά να τα μάθουμε? Πώς να τα πούμε? Όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν. Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνονται με τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια αφημώθηκε και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. Και τελευταία στροφή. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό τους σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίνει και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή και θαυμαστή και ουράνια ποιήση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα. Όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσωνα αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπνοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει το ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτης του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό, θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο σου, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη, στην τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να τα ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει, όπως προείπε, από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. Και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού. τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατου του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αίκητα μέρη. Σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, στην Αγία Γραφή το Ιερό Ευαγγέλιο και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχει και εσύ ευλογία και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι. Έστω και λιγάκι. Και ο γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του, έλεγε όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν, διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη. Πολλοί νέοι μας, της εποχής μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες. Με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα. Και είχαν βρει τον Ιησού, μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν, έφυγαν. Και ήρθαν στην εκκλησία την Ορθόδοξη, βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια. ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα τον πνευματικό βίο, να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη διδασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει αν προσφυγός τους ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία, όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της Θείας Αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς. Αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε. Μου άρεσε. Και τι έλεγε? Τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ. Τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου. Θρήσκος δεν ήμουν. Είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις, τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο. Και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω ακριβώς, άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητον πνεύμα ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας. Τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα, κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται. Εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιον Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς Ορθοδόξους, την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτε, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ. Γιατί δεν είναι πρόσωπο λήπτης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός. Είναι Πατέρας πάντων και Σωτήρ και Λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνος ο οποίος, εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε. Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βασανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει? Μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βασανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα. Αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την γκρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι όν εν διαλόγω και αναφορά, δηλαδή να συνομιλεί

και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς και για πάντο συγγενές και ομόφυλων για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη, πηγαίνει στο επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ. Είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμυνη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον Επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος. Είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτη. Γιατί λέει κάποτε ο Στογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σι έπλασα σ' αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας. Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει? Μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίσας Θεός, ομορφιονήσιος και λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της

0: ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκ ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα: «Γιατί Πάτερ κλαίτε, γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζεται?» Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει: «Παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία». Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτού στον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει? Ωραίους, λαμπερούς, όμορφους μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη. Θα ελισμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά». Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού. «Περιμένω, Θεέ μου, και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά». Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομολογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος, και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσω μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την πορεία αυτή που εδώ και καιρό έχουμε χαράξει, αυτό το ταξίδι μέσα στο πέλαγος της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, που με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε μέσα στον χρόνο τον οποίο έχουμε, βλέποντας την σημασία της Αγίας Γραφής για την ζωή κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα κάθε χριστιανού και ακόμα περισσότερο κάθε ορθοδόξου χριστιανού, καθώς η Αγία Γραφή αποτελεί μαζί με την παράδοση της Εκκλησίας τα θεμέλια της. Μέσα στην Αγία Γραφή καταγράφεται η παρουσία, η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, η διδασκαλία του Θεού προς τον άνθρωπο, οι ενέργειες του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και βέβαια όλα αυτά δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ερμηνεύονται εν συνεχεία από τους πατέρες της Εκκλησίας. Πολλές φορές έχω ακούσει από διαφόρους αδελφούς, κληρικούς, λαϊκούς, θεολόγους και μη, που τονίζουν ακριβώς αυτήν την σχολαστική πολλές φορές εντρίφηση των ετεροδόξων χριστιανών, καθολικών, προτεσταντών και λοιπόν χριστιανικών ομάδων, με την σχολαστική ενασχόλησή τους με την Αγία Γραφή και σημειώνουν ως συμπέρασμα ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, η Ορθόδοξη Πιστή, ελάχιστα ασχολούνται με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Έχω μία διαφορετική άποψη, έχω μία διαφορετική θέση σε αυτό. Και τούτο γιατί ακριβώς οι ετερόδοξοι χριστιανοί, ιδιαίτερα οι πρωτεστάντες, αγγλικανοί και λοιποί, ασχολούνται σχολαστικά με τα κείμενα της Αγίας Γραφής και όχι τόσο σε επίπεδο ερμηνευτικό όσο ιστορικοφιλολογικό, γιατί έχουν μόνο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν έχουν παράδοση. Την κοινή παράδοση των πρώτων αιώνων την έχουν αρνηθεί και όποια παράδοση έφτιαξαν από την αποκοπή τους και μετά από το σώμα της Εκκλησίας είναι στηριγμένη μόνο στην Αγία Γραφή. Απ' την άλλη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Παράδοση, όλα στηρίζονται και εμπνέονται και από την Αγία Γραφή. Και τούτο γιατί η Αγία Γραφή ερμηνεύεται τριαδολογικά, χριστολογικά, εκκλησιολογικά, σωτηριολογικά από τους πατέρες της Εκκλησίας. Η παράδοση δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας είναι στηριγμένη επάνω στην Αγία Γραφή. Οι πατέρες ερμηνεύουν τα κείμενα ή χρησιμοποιούν τα κείμενα της Αγίας Γραφής για να στηρίξουν την διδασκαλία τους, την οποία εκφράζουν όποτε η Εκκλησία χρειάστηκε. Είτε μέσα από τους αγώνες εναντίον των αιρέσεων, είτε μέσα από τους κατηχητικούς και διδακτικούς λόγους, είτε μέσα από τα κείμενα σε περιόδους που η Εκκλησία αποφάσιζε μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Επομένως, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την Ορθόδοξη πνευματικότητα χωρίς την παρουσία της Αγίας Γραφής. Ό,τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όσα εκφράζουν οι σύγχρονοι γεροντάδες, είναι στηριγμένα μέσα στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής, μέσα στην αποκάλυψη δηλαδή του Λόγου του Θεού στον άνθρωπο. Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας αυτό. Έχουμε επιβιβαστεί στο Πλοιάριον με συνοδηγό στο ταξίδι μας αυτό τον Απόστολο Ιάκωβο, καθώς προσεγγίζουμε ερμηνευτικά, δεν έχουμε τη δυνατότητα στον χρόνο που έχουμε να προσεγγίσουμε κατά γράμμα και να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα την επιστολή, αλλά προσεγγίζουμε ερμηνευτικά την επιστολή, την καθολική επιστολή του Ιακώβου, θέλοντας να δούμε σε πρώτο επίπεδο πού αναφέρεται και τι διδάσκει στην ουσία της επιστολής του ο Απόστολος Ιάκωβος προς τους παραλήπτες της επιστολής αυτής, αλλά στην συνέχεια να δούμε τι δια της επιστολής αυτής διδάσκει ο Απόστολος Ιάκωβος και η Αγία μας Εκκλησία σε κάθε χριστιανό κάθε εποχής. Θυμίζω, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο κεφάλαιο, έχουμε δει τους πρώτους 9 στίχους και με τη χάρη του Θεού σήμερα θα μπούμε στον 10ο στίχο του δεύτερου κεφαλαίου. Υπενθυμίζω λίγο σε όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα στο δεύτερο κεφάλαιο και πρόκειται να δούμε και στους επόμενους 4 στίχους. Βλέπουμε πως ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του αναφέρει πως η γνήσια πίστη δεν προσβλέπει στα πρόσωπα και δεν κάνει διακρίσεις ανάλογα με τον πλούτο ή την κοινωνική τάξη των ανθρώπων. Στην κρίση του Θεού η πτωχή είναι η πλούση κατά την πίστη και όσοι τους ατιμάζουν βλασφημούν το όνομα του Θεού. Η προσωποληψία αντιτίθεται στην αγάπη και είναι παράβαση του νόμου. Και όπως θα δούμε σήμερα, οι πιστοί, εφόσον εφαρμόζουν τον νόμο της ελευθερίας, θα κριθούν μέλος. Ας διαβάσουμε όμως τους επόμενους 4 στίχους και να έρθουμε να τους σχολιάσουμε στη συνέχεια. «Ως της γαρ όλων των νόμων τηρήσει, πτέσι δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος». Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Είδε ου μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, γέγονας παραβάτης νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω ποιείτε. Ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Η γάρ κρίσεις ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος, κατακαυχάτε έλεος κρίσεως. Μην νομίζετε, λέει ο Απόστολος, ότι οι μεροληπτικές αυτές διακρίσεις δεν αποτελούν σοβαρή αμαρτία. Είναι παράβαση όλου του νόμου. Διότι όποιος τηρήσει όλον τον νόμο, παραβεί όμως ένα παράγγελμά του, θεωρείται ένοχος και παραβάτης ολόκληρου του νόμου. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίο σύνολο μέσα στο οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Διότι ο ένας και μοναδικός Θεός νομοθέτησε όλον τον νόμο και φανέρωσε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Εάν λοιπόν δεν μιχεύσεις, αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης του νόμου. Έτσι να μιλάτε, προτρέπει ο Απόστολος και συγγραφέας, και έτσι να κάνετε. Όπως αρμόζει σε ανθρώπους που πρόκειται να κριθούν με βάση τον νόμο της ελευθερίας. Το νόμο που κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο και όχι δούλο των ανθρώπων, όπως τον κάνει η προσωποληψία. Να προσέχετε, να μην γίνεστε σκληροί και άσπλαχνοι με τις προσωποληψίες σας, διότι η κρίση τότε του Θεού θα είναι χωρίς έλεος και επίοικια για εκείνον που υπήρξε άσπλαχνος στους αδελφούς του. Αντίθετα, η ευσπλαχνία και το έλεος δεν φοβάται την κρίση, αλλά καυχαίται ότι την κατανικά. Και αποδεικνύεται έτσι η ευσπλαχνία ισχυρότερη από την κρίση. Για να μην υποθέσει κάποιος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από τους αναγνώστες ότι το θέμα της προσωποληψίας ως παράβαση του νόμου του Θεού δεν αξίζει και τόσο την προσοχή, ο Άγιος Ιάκωβος αμέσως θα τονίσει πρώτα εδώ την αμοιβαιότητα, δηλαδή το αλληλένδετο των εντολών του Θεού, των εντολών του νόμου, ώστε να δείξει ότι η παράβαση μίας εντολής σημαίνει την παράβαση όλων των εντολών. Έρχεται εδώ δηλαδή τώρα και μας αναλύει περισσότερο ο Ιερός Συγγραφέας αυτό το οποίο μας είπε προηγουμένως στον προηγούμενο στίχο, στον ένατο. Τι μας είπε? «Αν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο σαν παραβάτες». Εάν δηλαδή η συμπεριφορά σας εξηγείται όπως την περιέγραψε πιο πάνω στους προηγούμενους στίχους, και δυστυχώς μάλλον έτσι είναι, γιατί έπρεπε το ίδιο, μας λέει, να τιμήσετε τον φτωχό, τότε έχετε αμαρτήσει και σας αποδεικνύει παράνομος ο ίδιος αυτός βασιλικός νόμος της αγάπης. Είναι αυτό που διαβάζουμε στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο, «Ου λείψει πρόσωπον πτωχού, ουδέ θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστο, εν δικαιοσύνη κρινείς των πλησίων σου». Ο νόμος του Θεού είναι αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια
7: και πολλά άλλα που τα γνωρίζουμε. Και ένα παραμικρό αμάρτημά μας, μία μικρή δηλαδή επανάσταση προς το Θεό, μία μικρή αποτυχία, αστοχία, που είναι εναντίον αυτών των υπέροχων κανόνων του Θεού, πληγώνει όλο το σύστημα της εν Θεώ ζωής. Εδώ ο Απόστολος ανοίγει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολούσε και απασχολεί πάντοτε την Εκκλησία, θα έλεγα ιδιαίτερα στην εποχή μας, ή μας απασχολεί εμάς ιδιαίτερα περισσότερο, γιατί το ζούμε. Είναι η επιλογή μέσα στην χριστιανική ζωή. Τι εννοώ με αυτό? Πολλές φορές συζητούμε με ανθρώπους για θέματα πνευματικά. Μας ερωτούν, εξομολογούνται, συζητούν. Άλλοι εντός της Εκκλησίας και άλλοι εκτός. Βέβαια το εντός και το εκτός της Εκκλησίας είναι λίγο σχετικό και αυτό. Γιατί κάθε βαπτισμένος άνθρωπος είναι εντός της Εκκλησίας. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο ζει εντός της Εκκλησίας και σύμφωνα με την ζωή και την διδασκαλία της Εκκλησίας και αν όχι σύμφωνα με αυτήν. Αλλά ας το πάρουμε σχηματικά και να πούμε ότι έχουμε ανθρώπους που ζουν εντός ή εκτός Εκκλησίας, δηλαδή αγωνίζονται ή όχι, προσπαθούν, και κάθε άνθρωπος άλλωστε είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Πολλές φορές λοιπόν, συζητώντας με ανθρώπους, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιλεκτική τάση μέσα στην Εκκλησία. Άλλα τα οποία η Εκκλησία προκρίνει και προτείνει στους ανθρώπους τα υιοθετούμε, και άλλα που μας φαντάζουν δύσκολα ή ανούσια ή οτιδήποτε άλλο, ερχόμαστε με την δική μας την προσωπική κρίση και τα απορρίπτουμε. Γινόμαστε δηλαδή επιλεκτικοί της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και βέβαια της εφαρμογής του στη συνέχεια μέσα στη ζωή μας. Φοβούμε ότι αυτό αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι ενέχει μία αίρεση. Γιατί την αίρεση γνωρίζεις τι είναι. Γνωρίζεις ότι μία αιρετική άποψη, μία αιρετική διδασκαλία, μία αιρετική ομάδα έχει μία συγκεκριμένη διδασκαλία και μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Και μπορείς να προστατευθείς από αυτήν. Και βέβαια οδηγείται κανείς στην αίρεση όταν επιλέγει να αυτονομηθεί από το σώμα της Εκκλησίας. Για διαφόρους λόγους που βέβαια δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε. Αλλά η αίρεση είναι ένα κομμάτι το οποίο απομακρύνεται, αποκόπτεται, αίρεται από το υπόλοιπο σώμα και προσπαθεί να γίνει μόνο του σώμα. Αλλά κάθε κομμάτι που κόβεται από το σώμα δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, με αποτέλεσμα μετά από λίγο να πεθαίνει, να φθείρεται, να σαπίζει. Ο κίνδυνος τώρα εδώ είναι ποιος? Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, να λέμε ότι ζούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά να είμαστε επιλεκτικοί στην εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτό μου αρέσει, το κρατάω, αυτό με δυσκολεύει, το απορρίπτω, αυτό δεν το καταλαβαίνω, το αφήνω, και μπαίνουμε στη διαδικασία, πολύ έτσι επιγραμματικά και σχηματικά να σας το δώσω, αντί να έρθουμε εμείς και να μπούμε στα μέτρα του Σταυρού του Χριστού. Προσπαθούμε να φέρουμε τον Σταυρό του Χριστού και τον ίδιο τον Χριστό στα δικά μας τα μέτρα, με αποτέλεσμα κάθε χριστιανός, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, είτε είναι κληρικός είτε είναι λαϊκός, Έχει το δικό του Χριστό, το δικό του Ευαγγέλιο, τη δική του Εκκλησία. Λέει για παράδειγμα η Εκκλησία, τώρα είναι περίοδος Σαρακοστής, θα νηστεύσουμε. Και αρχίζει όλος και λέει, ναι, είναι νηστεία τώρα, αλλά δεν μπορώ, έχω προβλήματα, δουλεύω πάρα πολύ, αυτό δεν θα νηστεύσω τώρα. Χωρίς να πάρει ευλογία από το πνευματικό, αν συντρέχει κάποιο σημαντικό ρόλο. Δεν είναι επιλεκτικό αυτό? Σαφώς ο Κύριος μας δίνει την ελευθερία. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάζω αυτό και ράδω το σταυρό αυτό και ακολουθεί το μη. Δεν μας αναγκάζει να τον ακολουθήσουμε. Μας λέει όποιος θέλει. Αλλά όποιος θέλει να τον ακολουθήσει, έχει συγκεκριμένη διαδρομή. Θα σηκώσει το σταυρό. Επιλέγουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Επιλέγουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Επιλέγουμε να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν έχουμε την επιλογή να φέρουμε την Εκκλησία στα μέτρα τα δικά μας. Αλλά αυτοβούλος και ελευθέρος επιλέγουμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και έτσι κόβουμε το θέλημά μας, ταπεινώνουμε το εγώ μας και ζούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Όχι γιατί κάποιος μας ανάγκασε, αλλά γιατί αυτό επιλέγουμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί εκεί εγκυμονεί ο κίνδυνος της αλλίωσης του ορθοδόξου φρονήματος. Το να κάνει ο καθένας στην ουσία μέσα στην Εκκλησία τη δική του Εκκλησία. Να κάνει τον Θεό, να φανταστεί τον Θεό, να τον πλάσει τον Θεό όπως θέλει στα δικά του μέτρα. Αυτό όμως δεν είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός όπως το εγώ τον έχω πλάσει για να δικαιολογήσω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου, αμήν τι άλλο, την τεμπελιά μου, την οκνηρία μου ως προς τα πνευματικά. Και όσο προχωράμε μέσα σε αυτό, βλέπουμε ακριβώς ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το πρόβλημα της αυτοθέωσης. Επειδή δεν έχουμε πορνεύσει, δεν έχουμε μοιχεύσει, δεν έχουμε σκοτώσει άνθρωπο, νομίζουμε ότι είμαστε και Άγιοι. Και αν μετέχουμε και του Αγίου Ποτηρίου και κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, αν διαβάσουμε και 5-10 βιβλία πνευματικά, αν έχουμε και έναν καλό εξομολόγο, εκεί τότε δυστυχώς υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος της αυτοθέωσης, να λειτουργήσουμε σαν τον Φαρισαίο, γιατί δεν είναι όλα αυτά καρδιακά, πνευματικά, αλλά τι κάνουν, τα χρησιμοποιούμε για να θρέψουμε τον εγωισμό μας. Σαφώς είναι σημαντικό να μετέχεις του ποτηρίου και να γίνεις εσύ όμως και σύνεμος Χριστού. Είναι σαφώς σημαντικό να έχεις καλό πνευματικό. Είναι σαφώς σημαντικό να μελετάς την Αγία Γραφή, τα κείμενα των πατέρων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μελετώντας και ζώντας όλα αυτά, αυτομάτως αποκτάς μια αυθεντία μέσα στην Εκκλησία. Με αποτέλεσμα να φτάνεις στο σημείο να προσωποληπτείς, να κρίνεις, να δικαιώνεις τον εαυτό σου εναντί των άλλων και απέναντι στον Θεό. Και επειδή ακριβώς δεν πόρνευσες, δεν μύχευσες, δεν σκότωσες, να θεωρείς ότι έφτασες και στην αγιότητα. Αλλά εδώ τι μας λέει ο Ιερός Συγγραφέας? Μπορεί να μην μύχευσες, αλλά αν φώνευσες έγινες παραβάτης όλου του νόμου. Μπορεί δηλαδή να μην σκότωσες με το όπλο, αλλά σκότωσες με το στόμα. Μπορεί να μην μύχευσες, να μην πόρνευσες, αλλά μπορεί να επεθύμησες τη γυναίκα του άλλου. Μπορεί να κατέκρινες τον αδελφό σου. Ένα από αυτά να έκανες, η αμαρτία είναι εξίσου σημαντική. Δεν είναι ποσοτική εδώ. Έκανα αυτό, αλλά δεν έκανα εκείνο. Όχι. Μπορεί να μην έκανα εκείνο, αλλά δυστυχώς έκανα αυτό. Και αυτό προσπαθώ να διορθώσω. Και αυτό μας λέει και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Γι' αυτό μας λέει ότι εν ενή γέγονε πάντων ένοχος, έχει γίνει ένοχος σε όλα. Με αυτήν την έννοια, αν παρανομήσεις εναντίον μιας εντολής, έχεις παρανομήσει εναντίον του γενικού πνεύματος του Θείου Νόμου. Όχι βέβαια ότι έχεις παρανομήσει εναντίον όλων των υπολείπων εντολών, αλλά έχεις βρεθεί εκτός νόμου. Έχεις τραυματίσει την αγάπη, το έλεος, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού. «Και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα», όπως λέγει ο Δαβίδ με συντριβή. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε δύο κόσμους, θα λέγαμε σχηματικά για να το κατανοήσουμε. Στον κόσμο του καλού και στον κόσμο του κακού. Βέβαια υπάρχει κόσμος καλού και κακού, αλλά το δίνουμε αυτό για να γίνει έτσι λίγο στο μυαλό μας σχηματικά. Και οι πράξεις μας μας οδηγούν σε μία από αυτές τις καταστάσεις, καλύτερα να πούμε. Στην κατάσταση της γεύσης του παραδείσου όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο ή της πρόγευσης της κολάσεως, που βέβαια μετά θάνατον αυτές οι καταστάσεις παγιώνονται για την ψυχή του ανθρώπου. Μικρής αξίας ή όχι η πράξη, αυτό είναι στην κρίση του Θεού. Η παρουσία της μοιχείας και του φόνου ως παραδειγμάτων της πτώσεως ενενή δείχνει εδώ, εκτός των άλλων, τη σοβαρότητα που ο συγγραφέας αποδίδει στο αμάρτημα της προσωποληψίας κάτω από τα περιστατικά τα οποία η επιστολή αφήνει να διαφαίνονται. Τα περί φόνου, εξηγούν ορισμένοι ερμηνευτές, υπό την προϋπόθεση της ερμηνείας της έκτης εντολής στο Ματθαίος 25, όπου το γεμάτο οργή και μη συγχωρητικό πνεύμα θεωρείται η ουσία του φόνου. Και τέτοιες αντιλήψεις μεταξύ των πρώτων χριστιανών είναι ενδεικτικές της μεγάλης προσπάθειάς τους για την επίτευξη της ηθικής τελειότητας. Οι χριστιανοί πρέπει να λέγουν και να πράττουν, όχι όπως οι φυσικοί άνθρωποι, των οποίων οι λόγοι και οι πράξεις κρίνονται στη βάση των ατελών και πλημελών ανθρώπινων κριτηρίων, αλλά να λέγουν και να πράττουν έχοντας υπόψη ότι θα κριθούν δια νόμου ελευθερίας, δηλαδή δια του νόμου της ανιδιοτελούς αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον, ο οποίος κάνει τον άνθρωπο αληθινά ελεύθερο. Ο νόμος της ελευθερίας είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, δηλαδή ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που οδηγήθηκε σε πληρότητα και βάθος τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος ως εγγεγραμμένος στην καρδιά κρίνει των όλων άνθρωπων. Ο ιερός συγγραφέας απαιτεί από τους αναγνώστες του να κατευθύνουν τη ζωή τους με βάση τον ίδιο νόμο, δια του οποίου πρόκειται και να κριθούν. Επειδή ο Άγιος Ιάκωβος επανειλημμένα παρουσιάζει τη νέα αυτήν πίστη ως πίστη αγάπης και ελέους και τις παρουσιάζει ως νόμο ή ως τέλειο νόμο της ελευθερίας, αυτήν τη νέα πίστη, την πίστη δηλαδή στον Τριαδικό Θεό, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος αυτός ή η αγάπη αυτή τελικά, όπως και στον Ιησού και στον Απόστολο Παύλο, είναι η σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ψυχική διάθεση και αυθόρμητη εσωτερική τάση του ανθρώπου. Επομένως, ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του τονίζει το γεγονός ότι κανείς κρίνεται ή μάλλον καλείται να κρίνει σύμφωνα με τον νόμο που θα κριθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει απαίτηση από τον Θεό να συγχωρείται και ταυτόχρονα να μη συγχωρεί. Επομένως, η ελευθερία που παρέχεται στον άνθρωπο δια του Ευαγγελίου μας θέτει ενώπιον υποχρεώσεων σοβαρότερων από όσες είχαμε προηγουμένως. Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα των όσων ο ιερός συγγραφέας γράφει στην επιστολή περί παραβάσεως του νόμου. Κάθε παράβαση του νόμου αυτού της ελευθερίας, τέτοια δεν είναι και το αμάρτημα της προσωποληψίας, δεν αποτελεί παρεκτροπή που συνεπάγεται κάποια κύρωση. Η παράβαση είναι θανάσιμη αμαρτία που συνεπάγεται την αιώνια καταδίκη. Κάπου εδώ όμως βάζουμε μία ανωτελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, όπου ακριβώς θα δούμε την συνέχεια των στίχων αυτών που μελετάμε, για να δούμε πως όπως μιλάμε καλούμαστε και να πράττουμε, όπως πρέπει σε ανθρώπους που θα κριθούν με βάση το νόμο της ελευθερίας, γιατί η κρίση θα είναι χωρίς έλεος σε αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Θριαμβεύει, λέει ο Απόστολος, και κατανικάει το έλεος την κρίση. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε σας.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Εικοστόν. Ο σκύλος που δαγκώθηκε από κάποιο θηρίο εξαγριώνεται περισσότερο προς αυτό και από τον πόνο της πληγής μένεται σφοδρότερα εναντίον του. Παρόμοια συμπεριφέρεται προς τους δαίμονες ο μοναχός που πληγώθηκε από αυτούς. 21. Όταν η συνείδηση πάυσει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και στην άμβληση αυτής της συνειδήσεως εξαιτίας πλήθους αμαρτιών.

22. Απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πάντοτε χρεώστη. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις λήψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις άορατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. 25. Ο Μωυσής, αφού αξιώθηκε να δει το Θεό στη Βάτο, επέστρεψε πάλι στην Αίγυπτο, η οποία υποδηλεί το πνευματικό σκότος και ίσως υποχρεώθηκε να κατασκευάσει πλήνθους στο Φαραώ, ο οποίος υποδηλεί τον διάβολο. Πλην όμως πάλι ανέβηκε στη Βάτο και όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στο όρος Σινά, το οποίο υποδηλεί τα ύψη των αρετών. Όποιος εννοήσε το παράδειγμα αυτό, ποτέ δεν θα απελπιστεί για τη σωτηρία του. Επτόχευσε και ο Μέγας Ιώβ, αλλά έπειτα απέκτησε διπλάσιο πλούτο.

26. Στους ράθυμους, δηλαδή τους τεμπέληδες, οι πτώσεις μετά τη μοναχική τους κλίση είναι πολύ σοβαρές, διότι πλήττουν την ελπίδα της πνευματικής πρόοδου και της κατακτήσεως της απαθίας.

και διότι τους δημιουργούν την ιδέα ότι θα θεωρούνται ευτυχείς αν έστω το κατορθώσουν και σηκωθούν από το λάκκο της αμαρτίας. 27. Πρόσεχε αδελφέ, πρόσεχε καλά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο που επλανηθήκαμε, αλλά από άλλον συντομότερο, από το δρόμο δηλαδή της ταπεινώσεως. Είδα κάποτε δύο που ευάδιζαν προς το Θεό κατά όμοιο τρόπο και στον ίδιο καιρό. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος με περισσότερους ασκητικούς κόπους. Ο άλλος ήταν νεαρός μαθητής και έτρεξε γρηγορότερα, θα λέγαμε, από τον ηλικιωμένο και ήλθε εκείνος πρώτος στο μνημείο της ταπεινώσεως. 29. Λόγος. Ας προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα όσοι γνωρίζουμε τις πτώσεις, να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την νόσο του ασεβούς Οριγένους, διότι βδελικτή αυτή νόσος, προβάλλοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται ευπρόσδεκτη στους φιλίδωνους. Με τη μελέτη μου και την περισυλλογή μου θα ανάψει μέσα μου πυρ, λέει ο ψαλμός, λάμδα ήτα. Μάλλον με τη μετάνοιά μου θα ανάψει μέσα μου το πυρ της προσευχής, και αυτό θα κάψει κάθε αμαρτία.

0: Τριακοστόν. Όρος για σένα και τύπος και υπογραμμός και παράδειγμα μετανοίας, ας είναι αυτοί οι προηγούμενοι Άγιοι κατάδικοι που περιγράψαμε, και δεν θα σου χρειαστεί σε όλη σου τη ζωή κανένα άλλο βιβλίο όσο του λάμψει μπρος σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Εννοώ της πνευματικής Αναστάσεως που θα σου φέρει η πραγματική και επιμελής μετάνοια. Εσύ που μετενόησες, ανέβηκες στην πέμπτη βαθμίδα, εκαθάρισες με τη μετάνοια τις πέντε αισθήσεις και με την εκούσια τιμωρία και κόλαση εγλίτωσες την ακουσία.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς στις Φλόγες τυλίχθηκε η ιστορική μονή η Λαύρα των Σπηλαίων έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας έκανε γνωστή την είδηση, αναφέροντας πως η μονή, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπέστη σοβαρές ζημιές από άμεσο πλήγμα. Ο ρωσικός στρατός, ωστόσο, αρνείται ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Το συγκρότημα κτηρίων της Λαύρας των Σπηλαίων επλήγει από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος Patriot. Ένας από τους λόγους δυσλειτουργίας του συστήματος αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι χώρες της Δύσης προμήθευσαν στο καθεστώς του Κιέβου πυράβλους των οποίων η ημερομηνία χρήσης είχε λήξει». Το Πατριαρχείο Ρουμανίας έσπευσε να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία και θλίψη του για την επίθεση, αναφέροντας: «Κάθε χτύπημα που έρχεται σε έναν τόπο λατρείας και μνημείο τέτοιας θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας είναι απώλεια για όλον τον χριστιανισμό και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Προσευχόμαστε στον Θεό για το τέλος της βίας, για την αποκατάσταση της ειρήνης, για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και για τη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον τόπο των ένοπλων συγκρούσεων». Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής παρέστη συμπροσευχόμενο σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, ημέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, τον Άγιο Ιερώνυμο και τον Όσιο Πορφύριο και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία. Για τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μίλησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος ο Τρίτος. Μεταξύ άλλων, ο Μακαριότατος ρωτήθηκε και για το μεγάλο χρονικό διάστημα των 12 χρόνων από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε συνάντηση προκαθημένων των πρεσβυγενών πατριαρχείων. «Σήμερα που η Μέση Ανατολή δοκιμάζεται από πολέμους και αστάθεια, οι χριστιανικές κοινότητες υφίστανται έντονες πιέσεις. Σκοπός μιας τέτοιας συνάξεως θα ήταν η κοινή μαρτυρία υπέρ της ειρήνης και της προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να συναντηθούμε και να εκφράσουμε από κοινού αυτή τη μαρτυρία», τόνισε χαρακτηριστικά. Πανηγυρικά τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς στη Μονή Τσέλιε, ανήμερα της μνήμης του. Χθες, το καθολικό της Μονής, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο κήρυγμά του, το πνευματικό τέκνο του Αγίου, ο Μητροπολίτης Μπάτσκας, κύριος Ειρηναίος, τόνισε ότι «όλοι θα ήθελαν να ακούσουν τι είχε να πει ο πατέρας Ιουστίνος». Ήταν ένας προφήτης της εποχής του που προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό σε αυτό το μοναστήρι, σαν σε μια έρημο. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε χθες στις καριές του Αγίου Όρους η καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της νέας Ιεράς Επιστασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας διοικητικής περίοδου της Αθωνικής Πολιτείας. Νέος πρωτεπιστάτης ανέλαβε ο γέροντας Γεώργιος Βατοπεδινός, ενώ μέλη της νέας Ιεράς Επιστασίας είναι ο γέροντας Θαράσιος της Ιεράς Μονής Κούτλου Μουσείου, ο γέροντας Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Καρακάλου και ο γέροντας Θεοφάνης της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Στην τελετή παρέστησαν ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο υφυπουργός εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι διοικητές των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της Αθωνικής Πολιτείας. Με αφορμή την αλλαγή της νέας επιστασίας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, που βρέθηκε στο Άγιον Όρος, συνέχισε το προσκύνημά του στο περιβόλι της Παναγίας, επισκεπτόμενος την Ιερά Μονή Ιβύρων. Κατά την παραμονή του στη Μονή, προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα, Ιερά Κοιμήλια και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την αδελφότητα για ζητήματα που αφορούν την ιστορία, την πνευματική παράδοση και τη διαχρονική προσφορά του Αγίου Όρους στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική κατάνοιξη τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης η χειροτονία εις διάκονων του Δημητρίου Αναστασιάδη, νέου κληρικού του Αμπελώνος του Χριστού. Της Θείας Λειτουργίας και του Μυστηρίου της Χειροτονίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, πλαισιούμενος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ και πλειάδα ιερέων της τοπικής εκκλησίας. Παρακολουθήστε απόσπασμα από τη συγκινητική ομιλία του Γέροντα Εφραίμ κατά την χειροτονία του νέου διακόνου.
1: Έρχεται ο Πατεπινήτρος Αγίου Παναεσέου Χριστά για τον Αγίον, θα πάρει την χάρη της διακονίας και όπως ξέραμε ότι άποψη είναι ο βοηθός του ιερέα και γεννένει απερίσπαστος ο ιερεύς και έχει δίπλα με το διάνομα ώστε να κάνει τα επιμέρους της λειτουργίας ώστε και αυτού να είναι αφοσιωμένος κύριος εις την πέραση της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και είναι ευλογία το να έρθει ένας εις την Ιερουσαλήμ και να έχει ευλάβεια προτού να γίνει η ανέψη. Γι' αυτό και ο πατήρ Δημήτριος, ο οποίος έρχεται σε υπάρχει στο Άγιον Όρος και έχει σχέση με πνευματικούς ανθρώπους, ευχόμεθα τεπερά να το βοηθήσει ο Θεός, ώστε πράγματι να καθορίζεται η καρδία του.
0: Στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο Πεμπτουσία FM με το δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο φιλοξενήθηκε ο ιερομόναχος Γενάδιος Βατοπεδινός, θεολόγος και αρχισυντάκτης ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία. Ο πατέρας Γενάδιος που συνόδευσε θεομητορικό κοιμήλιο στο Βελγράδι μίλησε για την Αγία Ζώνη της Παναγίας στη Σερβία, ομολογία πίστη στον κόσμο.
2: Δεν έχουμε ξαναδεί αυτές τις εικόνες. Είσαστε στη συνοδεία της Αγίας Ζώνης από το Βατοπέδιο όταν έφυγε η Αγία Ζώνη. Πείτε μας σας παρακαλώ αυτά τα συναισθήματα, περιγράψτε μας το τι είδατε κι εσείς από τον κόσμο.
3: Πράγματι αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πράγματι ήταν μια μεγάλη ευλογία. Κάθε φορά καθώς ήθιστε κάθε χρόνο η Αγία Ζώνη να εξέρχεται της Μονής και του Αγίου Όρους και να τίθεται προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών, όπου η αγάπη και η μέρημνα των επισκόπων μας καλεί. Φέτος, κατόπιν προτάσεως προσκλήσεως του Αγιωτάτου και Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας, κυρίου Πυρίου Προφυρίου, κληθήκαμε και μεταφέραμε ο κέροντάς μας και η συνοδεία την Αγία Ζώνη στη Σερβία. Και ήταν μια ευλογία. Κάθε φορά λοιπόν όταν εξέρχεται η Αγία Ζώνη είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία για μας πρώτα που συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη, διότι βλέπουμε την αγάπη, την πίστη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου, της γερόντισσας, της εφόρου του Αγίου Όρους, της προστάτηδός μας, της μητέρας του Κυρίου μας, αλλά και της μητέρας όλων των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης φέτος στη Σερβία πραγματικά εξέπληξε όλους τους ανθρώπους, εξέπληξε από όλα τα μήκη τα πλάτη, διότι και εσείς το γνωρίζετε, δεχθήκαμε μηνύματα από τα πέραντα της Οικουμένης που παρακολουθούσαν τρόπον την ακαθημερινώς το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στη Σερβία μέσα από τους δέκτες της Πεμπτουσίας και της έτσι το ειδησιογραφικό ρεπορτάζ θα έλεγα του Ορθοδοξία News Agency, του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα οποία τελούν, υπενθυμίζω, στην αγάπη των ακροατών μας κάτω από την σκέπη και τη στέγη του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ήταν τέτοια η συμμετοχή του κόσμου. αλλά και ο τρόπος της συμμετοχής που πραγματικά μας έδωσε πολύ χαρά, μας έδωσε στιγμές έτσι πνευματικής ανάτασης και συγκίνησης, επιτρέψτε μου να πω, διότι είδαμε και επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η αγάπη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς προσκυνούσαν αναμένοντας για πολλές ώρες να προσκυνήσουν το μόνο θεομητορικό κοιμήλιο το οποίο φυλάσσεται στην Εκκλησία μας από την επίγεια ζωή της Παναγίας.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται οι χτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν του νεθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα,

τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της μεσητείας και αντιλήψεως. Χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα

0: τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμινον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεός, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσει που Κυρίω εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτο μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, κτηνεύει το φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσαν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ούχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσας άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δυσαρκώς Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινούμε από σήμερα μια νέα εκπομπή με θέμα από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Όσιος γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 εις το χωριό Λεύκες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και απέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και επήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί των ιερών ναών του χωριού τους. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της: «Το εγνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο μου και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας στερωτός και πολύ ωραίος νέος που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολλή λάψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας: «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι δια των σκοπών αυτών ήρθε και αυτή είναι η απόφασης. Και δια να με βεβαιώσει, μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του Μαρία, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο γέροντας, ως την εφηβική του ηλικία, παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε δια τον Πειραιά, όπου εργαζότανε ως μικροέμπορος. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον ενθουσιασμό προκαλούσαν εις αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του δια των μοναχισμών την επήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα εις τον ύπνο μου, λέγει, ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήρα δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν εις το παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και δια τούτο διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μη φοβούμε, αλλά να ανέβω, διότι είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερον από κάθε πήγιον, μου εφάρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ», και μετά με πήγαν να προσκυνήσω τον βασιλέα. Επήρε την απόφαση λοιπόν και έφυγε δια το Άγιον Όρος. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του, διότι αγαπούσε την αυστηρότερη
ησυχαστική ζωή. Σε μια πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εις την κορυφή του Άθωνα εγνώρισε το γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του και δεν εχώρισα ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν εις το γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με το γέροντά του Εφραίμ έφυγα δια της Κήτην του Αγίου Βασιλείου δια περισσοτέραν άσκησιν. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερον όμως έργον αποτελούσε δι' αυτούς η νύψης και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιον μετεκόμισαν εις τις απόκριμνες σπηλιές της μικράς Αγίας Άννης. Εις ένα από τα σπήλια αυτά υπήρχε και εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν εκεί των χώρων, έκτισαν και μερικά κελία και παρέμειναν εις το σπήλιον αυτό έως και το έτος 1947. Εις αυτού του ταπεινών σπήλιον του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι εις άλλα μοναστήρια. Εις τον μακαριστόν γέροντα Ιωσήφ οφείλεται πνευματική αναγέννησης και επάνδρωσης 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων εις των ελλαδικών χώρων. Από το ταπεινόν αυτό σπήλαιον εξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε εις τον Καναδά και την Αμερική ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια, από όπου μεταφυτεύεται και εξαντλώνεται το Ορθόδοξο Πνεύμα, το φως του Χριστού εις των απόδημων ελληνισμών, αλλά και εις τα πέρατα του κόσμου. Η αρετή έχει κόπον δια να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδία της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει κόσμον και να αναπλάσει τον άνθρωπο που σήμερα έχασε τον δρόμο του και τον προορισμό του και υποφέρει πολύ. Από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Διονυσίου. Από τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επανδρώθηκαν τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, του Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού και του Συμβούλου Χριστού, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πνευματικό εγγόνι του μακαριστού Οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το έτος 1951 μεταφέρθηκαν εις τη Νέα Σκήτην εις την καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του που συνέβη την 15η Αυγούστου του έτους 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και τον εισήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο γέροντας συνέψαλε όσον ειδύνατο με τους πατέρες. Εις την Θεία Λειτουργία την ώρα που εκοινώνησε τα άχραντα μυστήρια είπε «Εφόδιο ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15 Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή του ησυχαστηρίου τους. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει που έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία δια την βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού.
εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας στο κομποσχήνι του και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο και καλεί τους πατέρες να βάλουν μετάνοια, διότι φεύγει. Έβαλαν την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νεφαλιότητος και ανέκφραστου ψυχικού θάμβους λέγει προς τα πνευματικά του τέκνα: «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολές, τις οποίες έχει εκδώσει η Ιεράμονη Φιλοθέου. Εις αυτές φαίνεται καθαρά ότι είναι συνεχιστής και εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως. Ο εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε εφηρμοσμένη όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ηρπάζεται εις θεωρίαν. Ήταν κάτοχος του αχτίστου φωτός και άριστος διδάσκαλος της νοηράς προσευχής. Όλος ο βίος του είναι ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του εις αφάνταστο βαθμόν. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μια επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο να αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και την καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής οδηγός της πνευματικής ζωής. Δι' αυτό έγραφε: «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις τον κόσμον, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν το λόγον ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης». Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακουάς. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ως αν συμπλήρωμα θα ήθελα να αναφέρω ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όπως είπαμε πιο πάνω, έχει ιδρύσει τα μοναστήρια εκεί στη μακρινή Αμερική, αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους επανδρώθηκαν αρκετά από αυτά από την συνοδεία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, δηλαδή από πνευματικά εγγόνια του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και θα αναφέρουμε ότι έχουν επανδρωθεί η Ιεράμονη Φιλοθέου, η Ιεράμονη Καρακάλου, η Ιεράμονη Κωνσταμονίτου και η Ιεράμονη Ξηροποτάμου. Και όπως είπαμε και η Ιεράμονη Βατοπεδίου από τον γέροντα Ιωσήφ και η Ιεράμονη Διονυσίου από τον γέροντα Χαράλαμπο, οι οποίοι ήταν και αυτοί πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι, σήμερα θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», και παρακαλώ την αγάπη σας να ακούσετε αυτά τα λόγια
για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε και να μιμηθούμε στο ελάχιστο αυτό το χαρισματούχο γέροντα και μεγάλο όσιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητέ Χριστό αδελφέ μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εσήμερον έγινα κάτοχος της επιστολής σου και σε δίδω απάντηση εις όσα μου γράφεις. Επληροφορίες όπως ζητείς δεν απαιτούσει καιρών και κόπων δια να σκεφθώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Όταν εγώ ήλθα στο Άγιον Όρος, εζήτησα απευθείας τους εγρημίτας όπου εργάζονται την προσευχή. Τότε υπήρχαν πολλοί πριν 40 χρόνια όπου είχαν ζωή μέσα τους, άνθρωποι αρετής, γεροντάκια παλαιά. Από αυτούς εκάναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγούς. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου

χορτάσει, το μάθει καλά, τότε να στέλνει στην καρδία. Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλόν ή πονηρόν ή δει ή ακούσει, η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία, όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βία και θέληση είναι δική του, τον κατεβάζει στην καρδία και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με ρυθμόν την ευχήν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Στην αρχή λέγει μερικές φορές την ευχή και παίρνει μιαν αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους στην καρδία, λέγει εις κάθε αναπνοή μιαν ευχήν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, εμβαίνει η αναπνοή, ελέησον με, ευγέννη». Αυτό γίνεται μέχρι όταν επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρις μέσα στη ψυχή, μετά πλέον είναι θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή, και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζεις να προσεύχεσαι, θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος, όταν κουράζεσαι, κάθεσαι, και πάλι όρθιος, να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις, δεικνύεις την προαίρεσή σου εις τον Θεόν, το δε παν έγκυται εις Αυτόν, εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η χάρη του ενεργεί όλα, αυτή είναι η κινητήριος δύναμης. Το δε πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα συντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι τη νύχτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και το συμπαθείς, την χείρα και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχαίει την χάρη του, και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων, τα σά εκ των σών αποδίδομεν. Εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής, μη βγάλεις πνοή χωρίς την ευχήν. Πρόσεχε μόνο να μη δέχεσαι φαντασίες, διότι το θείον είναι ανίδεον, αφάνταστον, αχρωμάτιστον, είναι υπερτέλειον, δεν δέχεται λογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή εν τες διανύες ημών. Η κατάνοιξη έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησες στο Θεόν, όπου εκείνος είναι τόσον καλός, τόσον γλυκής, τόσον ελεήμων, αγαθός, όλος γεμάτος αγάπη, όπου εσταυρώθη και όλα τα έπαθεν δι' μας. Αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος, όταν μελετάς, σου φέρνουν κατάνοιξην. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχήν εκ φόνος και αδιαλείπτος, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και επισκιάζει χάρις και σε δροσίζει, μόνο να τη λέγεις εκ φόνος, χωρίς διακοπήν, και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με τη γλώσσα να τη λέγεις. Και πάλιν, όταν την αφήνει ο νους, αρχίζει η γλώσσα. Όλη η βία χρειάζεται εις τη γλώσσα, έως ότου να συνηθίσεις στην αρχήν. Κατόπιν, όλα τη ζωή σου τα έτη θα τη λέγει ο νους χωρίς σκόπον. Όταν έλθεις ως λέγεσαι στο Άγιον Όρος, να έλθεις δυναμασιδής, αλλά τότε θα ομιλήσω μεν άλλα πράγματα. Δεν θα σου μείνει καιρός δια την ευχήν. Την ευχήν αυτού θα την βρεις, όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου. Εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια, αλλού θα περισπάται ο νους σου, εις εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρεις την ευχή. Μην αφιβάλεις, μόνο χτύπα ευθέως εις την θύραν του Θείου Ελέους, και πάντως ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ, διαναλάβεις πολύ. Εις την αγάπη του
πολύ

Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου, και εγώ διψώ να ωφελήσω τον κάθε αδελφόν όπου ζητεί να σωθεί. Λοιπόν αγαπητέ μου και προσφυλέστατε αδελφέ, άνοιξω σου τα ότα. Ο προορισμός του ανθρώπου αφού γεννήθη σε αυτήν τη ζωή είναι να βρει τον Θεόν. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπομεν. Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς εμάς ο πολύς αγαθός μας Θεός, τότε ως από ύπνο ξυπνούμε και αρχίζομαι να ζητούμε τη σωτηρία μας. Όθεν, δια το πρώτο σου ερώτημα, τώρα σε είδεν ο Θεός και σε φώτισε και σε οδηγεί αυτού όπου είσαι εργά σου. Λέγε ακατάπαυστα την ευχή με τη γλώσσα και με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, ας αρχίζει ο νους, και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα. Μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές, αγρύπνα τη νύχτα όσον μπορείς, και αν ανάψει φλόγα εις την καρδία σου και αγάπη προς το Θεό και ζητήσει ησυχία, και δεν μπορεί να σταθείς στον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει ευχή, τότε γράψε μου και εγώ θα σου είπω τι θα κάνεις. Εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρις, αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι του να πράττει στα στεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον, τότε ησύχαζε όπως είσαι και καλά είσαι, μη ζητείς άλλο τίποτε. Τη διαφορά των τριάκοντα, εξήκοντα, εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις των ευεργετινών. Θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά τι αυτά γραμμένα, και πολύ θα ωφεληθείς. Λοιπόν, απόκριση στον άλλο σου ερωτήσεων, η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγον, αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, τη ξεχνά. Δι' αυτό τη λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου, και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και αγαλίεσης και θέλεις διαρκώς να τη λέγεις. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτος χωρίς την βία την ειδική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια, επειδή η χάρις ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου. Τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαράν. Τώρα δια της ώρας της προσευχής, επειδή είσαι εις τον κόσμο και έχεις διάφορες μέρημνες, οπότε αν βρίσκεις καιρόν κάμνε προσευχήν, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις. Δια την θεωρίαν, όπως ζητείς, αυτού δύσκολον είναι, διότι θέλει απόλυτον ησυχίαν. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση η πνευματική και αναλόγως ενεργεί η χάριση στον άνθρωπον. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπον. Αυτή τώρα, εσύ όπου έχεις λέγεται χάρις καθαρτική, αυτή διεγείρει τον άνθρωπον εις μετάνοιαν. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι. Εδικό σου δεν είναι τίποτα. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια, και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η πρώτη, ως είπομεν, ονομάζεται αίσθηση, ενέργεια, και είναι αυτή η καθαρτική, ότι εισθάνθει ο ευχόμενος κίνηση, ενέργεια θεϊκή μέσα του. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική, κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρία Θεού, όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλήν ησυχίαν και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάστασης, επισκίασης χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάρις η τελειωτική, όπου είναι δώρον μεγάλο. Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό,
επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού, έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, όταν εγίνονται αυτές οι ενέργειες, βιβλιαράκι χειρόγραφο, πνευματοκίνητο σάλπιξ. Ζήτησε να το έβρεις. Αγόρασε και τον Άγιο Μακάριον, τον Αβάν Ισαάκ, και πολύ θα ωφεληθείς. Και ό,τι αλλίωση συναντάς, γράψε μου και εγώ θα σου απαντώ με προθυμίαν πολλήν. Εγώ τον καιρόν ετούτον ολογράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από την Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση, όπου θερμός ζητούν. Εμείς εδώ εις τα πόδια μας, γιατί αμελούμε? Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεήσει? Τέλος, επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού, ότι αν λέγει κανείς την ευχή, φοβείται μην πλανηθεί, ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει. Όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος. Αν δεν είναι και εις την έρημο, ω, δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου. Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερώο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερώο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα. Και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, αντέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις. Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται εν μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς. Μία ομολογία, αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε. Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά. 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς επιτρέπεται, αλλά χρησιμοποιεί την λέξη επιβάλλεται. Και η λέξη επιβάλλεται είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη επιτρέπεται. Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής, η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου». Και σημειώνει εμφαντικά «Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει, ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών». Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους? Απαντάει ο Άγιος. Εδογματική διαφορέα αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την αγάπη. Γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή η διαφορά δόγματος δεν έρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα. Η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την αγάπη ανενεργό, ούτε να την αλλοιώνει. Ούτε πολύ, ούτε στο ελάχιστο. Η χωλένουσα πίστη των αιρετικών δεν επιτρέπεται ούτε καν να αλλοιώσει και να υποβαθμίσει το προς αυτούς της αγάπης συνέσθημα, το χρέος της αγάπης. 2. Μερικοί συγχρονοί μας δεν συμφωνούν. Έχουν άλλη γνώμη. Λένε, ναι, οφείλουμε να τους αγαπάμε και τους αγαπάμε και προσευχόμεθα για αυτούς. Όμως, άλλο αγάπη και άλλο επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή τον Άγιο Νεκτάριο δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Η αγάπη, λέγει, ουδέποτε χάριν δογματική στινός διαφοράς πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάριν δογματική στινός διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως αρκεί η προσευχή από μακριά? Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά. Όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους. και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ήφιε το μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. Πάντοτε από αυτούς άρχιζε και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ομοιεργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ου κατ' επίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε πει. Τρία, συμπέρασμα. Όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέστημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκί και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί, γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς, γιατί αυτοί δεν ποιμένουν. Αυτοί είναι η συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, εις ό,τι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατ' επίγνωσιν και ο ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του Γνώθης Αυτών παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν, α, ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, β, ποιος είναι ο ου κατεπίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ, μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του Θείου Νόμου και των Πατρίων Παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του Θείου Λόγου, στερέωση της πίστεως, ευόδοση του έργου της Εκκλησίας και μείζωνα επίδοση του Θείου Κηρύγματος και αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος. Ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος ορμά προς την εργασίαν. Πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο, ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. Και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και φταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις τον πλησίον του. Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού, αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον. Πράωτης, ανεξιθρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων. Είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή, δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου. Αυτοχαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων. Προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της Ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενων αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η ισουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και επεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης, παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας. Μήπως ο ζήλος μου εκτρέπεται σε ζήλον ου κατεπίγνωση και αντί καλού προξενεί κακό, δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν. Έκαστο στο ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη. Γάμα. Τα προλεχθέντα κάνουν να εγείρεται το ερώτημα. Μήπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε καταντήσει από την πολύ συναισθηματική αγάπη του ανεδαφικός και ουτοπικός? Μήπως δεν είχε τον πικρό ρεαλισμό της δικής μας πείρας? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι ο διάλογος με την Καθολική Εκκλησία βαδίζει προς πλήρη αποτυχία. Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, «Η όρη της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείο συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της ετέρας εκκλησίας ούτε πλοίων ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της». Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως, επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η καθολική εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως, εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκθεμελίουν την Εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει, ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, εδέ Εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωσης είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών, δηλαδή να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος πασκόπος μάταιος. Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους αντιχαλκιδονίους. Αν οι αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι πασκόπος μάταιος? 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι εμένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι πασκόπος μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε, λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό. Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικών τη ζήτημα εκκλησίαν. Δηλαδή, ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, όσο κι αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν. Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος είχε ένα σκοπό, να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Εκκλησία. Όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο, μία ολόκληρη Εκκλησία. Και αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής, να ελκύσει σύνολα, σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός. Αφορά στη σωτηρία. Ο επίσκοπος, η εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία, όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι. Δύο μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρία είναι δαιμονική θρησκεία και οι ιερείς της υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?» Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, σωθείς καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο, «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός ή, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?» Απαντά ο Άγιος, «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο και σε λυπάμαι γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρία και το επίζηλο αξιωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη μετοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική. Έκαμε μία μεθόδευση. και εκέρδισε μια μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο. Εκέρδισε τον αδελφό του για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο, γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν τον πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η αυτοδικαίωση. Πολλοί πιστεύουν πως είναι η πρώτη αρετή και άλλοι φρονούν πως είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός που είναι άχρηστος για την εποχή μας. Πολλοί μάλιστα την ηρωνεύονται και την εμπέζουν. Δεν εξισώνεται η νηστεία με τη δίαιτα που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με αγαθή διάθεση και από αγάπη προς τον Θεό και όχι για να φανόμεν τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως εμείς πολλές φορές ξεπεράσαμε και τους υποκριτές. «Γνωρίζω», λέγει ο Άγιος, «πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται. Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών». Υπάρχουν και άλλοι, ακόμη πιο ασυνεπείς, που ενώ δεν νηστεύουν, διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας την ψυχή και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. Όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας. Μνησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι ημέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. Ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ευχή σε μία γιορτή, άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ, φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες, Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείραξε φαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε, φίλοι μου. Σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει

0: Όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει ευφροσύνη. Και πρόσθεσε: ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως, την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην ευφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.